36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.

Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: Thank you.
1: Ακούς Antennes FM 93.6.

0: Yes! Can't you behind the great stand? Stand still, laddie!
1: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Energy Vibes. Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
4: Καλώς τους καλώς τες. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και έχουμε ευχάριστα νέα. Πρώτον, επιβιώσαμε από τη χτεσινή Τρίτη και 13. Και δεύτερον, φτάσαμε ισίως στη μέση της εβδομάδας. Από εδώ και πέρα βλέπουμε Παρασκευή. Μπορεί με κι άλλη ακόμα, αλλά ναι, τη βλέπουμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Υποδέχομαι στα Energy Vibes που ξεκινούν σε μια μέρα που στην Ελλάδα αρχίζει παράλληλα και η μεγάλη φθινοπορεινή συζήτηση. Πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεσή του ξεκινά και μαζί ξεκινάει από σήμερα το παραδοσιακό ελληνικό παιχνίδι. Πόσο έχει το λίτρο? Τόσο. Ωραία, φέρε μου μία κουβέρτα. Κάπου εδώ λοιπόν κάνουμε όλοι μια μικρή προσευχή, θα έλεγα. Θεούλη μου, δεν ζητάμε πολλά. Ένα χειμώνα ήπιο, λίγο ήλιο, κάνα 20 βαθμούς και αν γίνεται μέχρι το Μάρτιο να κυκλοφορούμε με ζακετούλα. Γιατί με τις τιμές που βλέπουμε φέτος υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο θερμοστάτης να αποκτήσει διακοσμητικό χαρακτήρα. Μέχρι τότε όμως εμείς έχουμε και άλλον έναν τρόπο να ανεβάσουμε θερμοκρασία. Ραδιοφωνικά εδώ, με 2 ώρες γεμάτες με μεγάλες επιτυχίες, ιστορίες από τον απίθανο πλανήτη μας, το σαν σήμερα, ζώδια, viral θεματάκια, ταξίδια, tips και φυσικά τις άχρηστες πληροφορίες που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι δικαιούμαστε. Καφές πάντα δίπλα στο χέρι, φθινοπορεινό τζάκετ σε ετοιμότητα και τα καλοριφέρ, μην τα κοιτάτε πολύ, μπορεί να πάρουν θάρρος. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, καλώς ορίσατε.
3: Energy Vibes. Let's go.

14 το Οκτώβριο σήμερα και λέμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Είναι αρκετή, είναι ο Ιγνάτιος, ο Ιγνάτης και η Ιγνατία να είστε πάντα φωτεινοί σαν στούντιο ηχογράφησης την ώρα που έγραφε τότε ο φοβερός David Bowie. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σαν σήμερα το 1977 ο David Bowie κυκλοφόρησε το θρυλικό Heroes, το άλμπουμ που έκανε το Βερολίνο να αποκτήσει soundtrack και τον κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει We can be heroes just for one day. Το 1969, μια τέτοια μέρα, οι Supremes, το γυναικείο συγκρότημα της Αμερικής, κυκλοφόρησε το τελευταίο του single με την Diana Ross, την αρχηγό του συγκροτήματος, να λέει Someday we will be together. Το 1990, ο τεράστιος Leonard Bernstein, δημιουργός του West Side Story, ρίχνει αυλαία στη ζωή του, αλλά αφήνει πίσω του μουσική που ακόμα χτυπάει καρδιές. Στα ιστορικά γεγονότα της ημέρας, το 1964, ο Martin Luther King παίρνει τον Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα του ενάντια στον ρατσισμό, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν με φωνές, όχι με όπλα. Και το 1962 ένα αμερικανικό U2, όχι το συγκρότημα από την Ιρλανδία, το κατασκοπευτικό αεροσκάφος, φωτογραφίζει σοβιετικούς πυράβλους στην Κούβα. Ξαφνικά, ο κόσμος κρατάει την ανάσα του και η κρίση των πυράβλων μόλις ξεκινά. Η σημερινή μέρα, η 14η Οκτωβρίου, είχε τα πάντα. Μουσική που άλλαξε εποχές, ιστορίες που άλλαξαν τον κόσμο και vibes που αποδεικνύουν ότι κάθε μέρα έχει τη δική της μελωδία.

0: ήξερες ότι. Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες την ενότητα Ήξερες ότι. Εδώ κάθε απορία βρίσκει απάντηση με τρόπο που θα σε μαγνητήσει. Εδώ επίσης η περιέργειά σου θα οδηγήσει σε συναρπαστικές αποκαλύψεις από τον κόσμο της ιστορίας, της τέχνης, της επιστήμης, όσο και του πολιτισμού. Κάθε ξεχωριστό Ήξερες ότι είναι γεμάτο μικρά αλλά και σημαντικά μυστικά που θα σε κάνουν να δεις την καθημερινότητα με διαφορετική ματιά. Σήμερα λοιπόν σου απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι υπάρχουν εταιρείες με κρυφά μηνύματα στο λογότυπό τους? Η BMW είναι μία από αυτές. Ξεκίνησε το 1917 ως κατασκευαστής αεροσκάφων, παρακαλώ. Και παρόλο που η συνθήκη των Βαρσαλιών το 1918 την ανάγκασε να σταματήσει την παραγωγή τους, η κληρονομιά της παρέμεινε στο λογότυπο. Το λευκό και το μπλε χρώμα του λογοτύπου συνδέεται με τον έλικα του αεροσκάφους και τα χρώματα της Βαβάριας.

Τους. Τεχνολογία, παραγωγή και πωλήσεις. Τέλος, το λογότυπο της εταιρείας μεταφορών FedEx κρύβει ένα έξυπνο βέλος στον αρνητικό χώρο μεταξύ του E και το X, υποδηλώνοντας την κίνηση με την αποτελεσματικότητα. Δεν τα ήξερες, είμαι σίγουρος τώρα ότι θα μπεις στο τρυπάκι, θα γκουγκλάρεις κατευθείαν τα λογότυπα να δεις αν έπεσα μέσα.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις. Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα LNG Vibes.
5: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
6: Πάμε στην Αυστραλία τώρα, σε έναν γάμο που παραλίγο να τελειώσει πριν καν αρχίσει. Φανταστείτε λοιπόν τη σκηνή, έτσι, περιγράφω. Είσαι γαμπρός, στέκεσαι απέναντι από τη γυναίκα της ζωής σου, φίλοι και συγγενείς συγκινημένοι βγάζουν φωτογραφίες. Έχει έρθει αυτή η μεγάλη στιγμή να υποσχεθείς αιώνια αγάπη και αφοσίωση και πρέπει ουσιαστικά να κάνεις ένα μόνο πράγμα σωστά. Να θυμηθείς πώς λένε την ύφη. Η νύφη λοιπόν λέγεται Έμα. Ο γαμπρός παίρνει ανάσα, ξεκινά τους όρκους και την αποκαλεί Έμιλι. Εντάξει θα πείτε, άνθρωπος είναι, αγχώδη και μπέρδεψε ένα ονοματάκι. Ναι, μόνο που υπάρχει μία μικρή ασήμαντη λεπτομέρεια. Έμιλι λένε την αδελφή της νύφης. Φίλε μου, εκεί δεν λες συγγνώμη, μπερδεύτηκα, έτσι. Εκεί κοιτάς την έξοδο κινδύνου και υπολογίζεις αν προλαβαίνεις το πρώτο αεροπλάνο. Το βίντεο δεν μαντεύεται, σωστά μάλλον μαντεύεται. Ανέβηκε στο TikTok, ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια προβολές και όλοι ξαφνικά θυμήθηκαν αμέσως την θρυλική σκηνή από τα Φιλαράκια, όταν ο Ρος παντρευόταν την Έμιλι και είπε το όνομα της Ρέιτσελ. Ευτυχώς η πραγματική Έμα αποδείχθηκε πολύ ψύχρεμη. Εξήγησε ότι η Έμιλι είναι η αδελφή της, αλλά και καλύτερη της φίλη και ότι ο γαμπρός έκανε ένα απλόστατο, έτσι, αθώο λαθάκι από το άγχος. Μπράβο της, έτσι. Εγώ πάντως στη θέση του γαμπρού για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα απευθυνόμουν στη γυναίκα μου αποκλειστικά με το ασφαλές αγάπη μου. Ονόματα τέλος δεν ξαναρισκάρουμε. Και μια συμβουλή προς όλους τους μελλοντικούς γαμπρούς που με ακούν αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο. Τη Βέρα μπορεί να την ξεχάσεις, τα λόγια μπορεί να τα μπερδέψεις, μπορεί να πατήσεις και τον ηφικό, αλλά πρόσεξε βρε άμυρε. Το όνομα της νύφης γράψτε το και στο χέρι αν χρειαστεί.

Σαβάερα νέα της ημέρας, η Dizzy Hot Zone είχε για σχεδόν 50 χρόνια μια απορία που την έτρωγε. Γιατί ποτέ δεν πήρε απάντηση στην αίτηση που είχε κάνει για να γίνει κασκαντέρ σε μηχανές. Η απάντηση όμως ήρθε πρόσφατα, όταν επιτέλους παρέλαβε την επιστολή της με καθυστέρηση 48 ετών. Η ιστορία δημοσιεύτηκε από το BBC, αποκαλύπτοντας ότι το γράμμα είχε χαθεί πίσω από ένα σιρτάρι στο ταχυδρομείο. Η επιστολή παραδόθηκε στο σήμερα μαζί με μια χειρόγραφη σημείωση που έλεγε «Καθυστερημένη παράδοση από το ταχυδρομείο». Παρόλο που το όνειρό της για να γίνει κασκαντέρ δεν πραγματοποιήθηκε τότε, η ζωή της πήρε μια απίστευτη τροπή. Η Τίζη ταξίδεψε στον κόσμο ζώντας ως γητεύτρια φιδιών και αλόγων, έμαθε να πιλωτάρει αεροπλάνα και εργάστηκε ως ακροβάτρια και εκπαιδεύτρια πιλότων. Η ίδια λέει

το ότι δεν έλαβε ποτέ την υποστολή τότε, ίσως να ήταν για καλό, καθώς η ζωή της εξελίχθηκε σε μια ατελείωτη περιπέτεια. Αναρωτιέται βέβαια πώς βρήκαν τη διεύθυνσή της μετά από τόσες μετακομίσεις. Hello, Big Brother, θα πω εγώ. Αλλά παραδέχεται πως τελικά έζησε ακριβώς όπως ήθελε, γεμάτη δράση και εμπειρίες, έστω και αν έσπασε μερικά κοκαλάκια στην πορεία.

0: συχνά πυκνά, όταν έχουμε πολλές επιλογές μπροστά μας, η διαδικασία λήψης απόφασης γίνεται δυσκολότερη. Ο νευροεπιστήμονας Paul Gissner υποστηρίζει ότι το μυαλό μας δυσκολεύεται να επιλέξει ανάμεσα σε περισσότερες από 4 επιλογές. Γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις, ακόμα και αν γνωρίζουμε ποια είναι η σωστή. Μια απλή στρατηγική λοιπόν που προτείνει είναι να ξεκινάς εξαλείφοντας τη χειρότερη επιλογή. Αυτή η μέθοδος λοιπόν μειώνει τον εγκεφαλικό θόρυβο και σταδιακά σε οδηγεί στην καλύτερη απόφαση, επιλέγοντας το λιγότερο χειρότερο. Ο Gimler αναφέρει επίσης ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί από κάτι απλό, όπως η επιλογή σοκολάτας, παραδείγματος χάρη, έως πιο σημαντικές αποφάσεις στη δουλειά σου. Ξεκινώντας λοιπόν με την αφαίρεση των λιγότερο ελκυστικών επιλογών, αποκτάς περισσότερη σιγουριά για την τελική απόφαση. Με αυτόν τον τρόπο, η λήψη αποφάσεων γίνεται πιο εύκολη και ακριβής, αποφεύγοντας την υπερφόρτωση που προκαλεί η πληθώρα των επιλογών.
1: Ακούς Energy Vibes.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νι, να νιστ, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Antennes FM 93,6.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
8: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
9: Η ζωδιακή μας ενημέρωση ήρθε, είναι εδώ. Στις 12 Οκτωβρίου ο Πλούτωνας ολοκλήρωσε την ανάδρομη πορεία του και φέρνει πλέον ένα κύμα ανανέωσης και σαφήνειας για 4 ζώδια που θα ευνοηθούν ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Κριός. Οι κρυοί θα δουν την καριέρα και τη δημόσια εικόνα τους να καθαρίζει από τις αμφιβολίες και τις ανασφάλειες των τελευταίων μηνών. Έχοντας περάσει μια φάση εσωτερικής δουλειάς, τώρα είναι η στιγμή να αποτινάξεις το σύνδρομο του απατεώνα και να αποδεχτείς την αξία σου. Η πορεία σου προς την επιτυχία θα είναι πιο ξεκάθαρη, καθώς η αυτοπεποίθησή σου επιστρέφει δρυμύτερη. Καρκίνος. Ο Πλούτωνας βρισκόταν ανάδρομα στον τομέα των σχέσεων, κάτι που σε έκανε να επανεξετάσεις βαθιά την συναισθηματική σου ζωή. Τώρα που γίνεται ορθόδρομος, είσαι έτοιμος ή έτοιμη να δεις καθαρά τις πρόοδους που έχεις κάνει. Οι υγιείς σχέσεις και η συναισθηματική ωριμότητα είναι στον ορίζοντα, καθώς πας παλιά μοτίβα και απαλλάσσεις από σχέσεις που σε κρατούν πίσω. Ζυγός. Ο ζυγός θα νιώσει μια εσωτερική ανάπτυξη, καθώς η αυτογνωσία και η ψυχολογική σταθερότητα που έχεις αποκτήσει τους τελευταίους μήνες θα αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Τα προσωπικά σου ζητήματα, από οικογενειακές σχέσεις έως στενές φιλίες, θα αποκτήσουν νέα δυναμική, καθώς αφήνεις πίσω σου παλιές πληγές και επεξεργάζεσαι τις αλλαγές. Τέλος, εγώκερος. Για τους εγώκερους, το τέλος της ανάδρομης πορείας του Πλούτωνα στο ζώδιό τους φέρει μια μεγάλη όθηση για να ξεφορτωθούν παλιές συνθήκες και φόβους που τους κράτησαν πίσω. Νέες ευκαιρίες θα προκύψουν για να εκφραστείτε αυθεντικά και να δεσμευτείτε σε αυτό που πραγματικά είστε. Παρόλο που μπορεί να είναι δύσκολο να βγείτε από τη ζώνη άνεσή σας, για σας εγώκερη ανταμοιβή θα είναι η προσωπική εξέλιξη και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής σας.
10: Energy Vibes.

Πάντα εδώ, ο Κυριάκος στο ραδιόφωνο, με την καλύτερη διάθεση, την περισσότερη ενέργεια, το βλέπετε αυτό. Έτσι, δεν παίρνω λιγμένα. Καθημερινά εδώ είμαι με ένα τεράστιο χαμόγελο και κοιτάω να σας το μεταδίδω. Τώρα, το επόμενο νέο που θα σας πω θα σας κάνει τη ζωή ποδήλατο κυριολεκτικά. Ξεχάστε λοιπόν το ποδήλατο που παίρναμε κάποτε και απλώς ανεβάζαμε λίγο τη σέλα. Τώρα υπάρχουν bespoke ποδήλατα φτιαγμένα αποκλειστικά πάνω στο σώμα σας. Σας μετράνε πόδια, χέρια, κορμό, στάση σώματος, πόσο οδηγείτε. Σε λίγο θα σας ρωτάνε πώς ήταν και τα παιδικά σας χρόνια, ένα πράγμα. Φυσικά όλη αυτή η εξατομίκευση πληρώνεται και μάλιστα πάρα πολύ ακριβά. Ένα χειροποίητο πασόνι μπορεί να ξεκινήσει από περίπου 7 έως 10.000 ευρώ, ενώ μοντέλα της Bastion ξεπερνούν ακόμα και τις 30.000 ευρώ. 30.000 για ένα ποδήλατο. Sorry guys, με 30.000 ευρουλάκια δεν κάνω πετάλι. Περιμένω στην κυριολεξία να με πάει αυτό. Και αν μου πείτε ότι σε τέτοια τιμή δεν έχει ούτε μηχανή, θα το πάρω με δόσεις και θα πηγαίνω με τα πόδια για να μην το χαλάσω. Energy vibes.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Κατέφθασαν. Ο Οκτώβριος διεθνώς είναι ένας μήνας που ο άνθρωπος αποδεικνύει ότι όταν έχει ελεύθερο χρόνο, λέμε τώρα, μπορεί να γιορτάσει κυριολεκτικά τα πάντα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για παράδειγμα, υπάρχει μέσα στον Οκτώβριο μια ημέρα που σε προτρέπει να δώσεις όνομα στο αυτοκίνητό σου. Ναι, γιατί προφανώς δεν αρκεί να του αλλάζεις λάδια, πρέπει να αποκτήσει και προσωπικότητα. Είναι σαν να του λες, πάμε τάκι, μη με αφήσεις τώρα από μπαταρία. Στη Σουηδία, από την άλλη, έχουν αφιερωμένη ημέρα στο ρολό κανέλας. Εκεί μάλιστα, πολιτισμός, έτσι. Εμείς εδώ στο Ελλαδιστάν θα μπορούσαμε να απαντήσουμε με παγκόσμια ημέρα τυρόπιτας, έτσι για να τελειώσει μια και καλά η συζήτηση. Στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών κάνουν ακόμα και αγώνες με φέρετρα. Ομάδες πρόχνουν διακοσμημένα φέρετρα σε έναν κανονικό αγώνα. Δηλαδή έχεις φτάσει σε σημείο να λες, παιδιά, φέτος θέλω κάτι πιο χαλαρό, έτσι να μην πιαστώ τόσο πολύ, λέω να τρέξω με ένα φέρετρο. Και φυσικά υπάρχει το Oktoberfest που λέγεται Oktoberfest, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του γίνεται τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι σαν να κάνουμε 15 Αύγουστο στις 27 Ιουλίου, επειδή μας βολεύει καλύτερα. Συμπέρασμα: ο Οκτώβριος είναι ο μήνας που μπορείς να ονομάσεις το αυτοκίνητό σου, να φας κανέλα, να τρέξεις με φέρετρο και μετά να πας στο Oktoberfest που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο. Και μετά λέμε εμείς ότι έχουμε περίεργα έθιμα. Εμείς μια ζακετούλα παίρνουμε μαζί μας τον Οκτώβριο και δεν ξέρουμε πού να τη βάλουμε. Energy Vibes.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Το περιβάλλον και τα μάτια.
2: Το δάσος είναι και δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
1: Περιβάλλον, πάρ το επάνω σου.
2: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος.
1: Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική. Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
3: Πάμε Φύση.
4: Λευτεριά στο περιβάλλον.
5: Βήμα βάσιμο. Ζωή με πράσινο.
6: Η φύση είναι γενναιόδορη. Εσύ
7: δεν θέλει κόπο. Θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι των άλλων.
8: Μη σπάς μπουκάλια. Μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
9: Σκέψου, αναλογήσου. Το μέλλον των παιδιών σου.
10: Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου. Είσαι εδώ. Παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
11: Πάμε Φύση.
12: Αν η λίμνη μας φροντίζεις, η ζωή.
0: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς. Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
13: Στις 14 Οκτωβρίου του 1964, σαν σήμερα, ο drummer των Rolling Stone, Charlie Watts, παντρεύτηκε την τότε αγαπημένη του, Shirley Shepard, στην οποία υποθέτουμε ότι αρέσουν τα ρούχα του σχεδιαστή Ralph Lauren, που γεννήθηκε στην Αμερική το 1939 σαν σήμερα και σίγουρα θα πρόλαβε την ασπρόμαυρη τηλεόραση. Η τηλεόραση λοιπόν ήταν ασπρόμαυρη μέχρι που το 1964 σαν σήμερα η Philips άρχισε να πειραματίζεται με την έγχρωμη τηλεόραση. Αυτές οι τηλεοράσεις ήταν κάποτε σπάνιο φαινόμενο. Ευτυχώς όμως σήμερα είναι δεδομένες. Δηλαδή σήμερα όλες οι τηλεοράσεις είναι έγχρωμες. Είναι θέμα διεθνών προτύπων, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα τυποποίησης και προτύπων.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
15: Travel Energy Tips.
16: Ετοιμάζουμε βαλίτσες και σήμερα σε πάμε στη Γαλλία. Ένα φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο στο Στρασβούργο, γιατί εκεί πάμε, είναι η απόλυτη απόδραση για όλους όσους αναζητούν την αρμονία ανάμεσα στην ιστορία, τη φύση και τη γαλλική γοητεία. Η πόλη, στολισμένη με τα χρυσοκόκκινα χρώματα του φθινοπόρου, σε καλεί να περιπλανηθεί στα πλακόστρωτα δρομάκια της και να θαυμάσει την αρχιτεκτονική της. Ξεκίνησε τη μέρα σου με μια βόλτα στο Grand Ile, την ιστορική παλιά πόλη του Στρασβούργου, που βρίσκεται στη λίστα της UNESCO. Επισκέψου τον καθεδρικό ναό του Στρασβούργου, ένα γοτθικό αριστούργημα και δες την πόλη από ψηλά, απολαμβάνοντας την πανοραμική θέα. Στη συνέχεια χαλάρωσε στην Petit France, τη γραφική συνοικία με τα ξύλινα σπίτια, δίπλα στα κανάλια, απολαμβάνοντας τον καφέ σου σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. Το απογευματάκι κάνε τη βόλτα σου στους κήπους, αλλά και τα πάρκα που βρίσκονται δίπλα στον ποταμό Ιλ, καθώς τα φθινοπορεινά φύλλα πέφτουν απαλά στο νερό. Μια επίσκεψη στο Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης θα εμπλουτίσει την εμπειρία σου με συλλογές που συνδυάζουν την κλασική και τη μοντέρνα τέχνη. Κλείσε τη μέρα σου απολαμβάνοντας ένα δείπνο με παραδοσιακά εδέσματα της Αλσατίας, όπως το σουκρούτ, ένα ξινολάχανο με λουκάνικα συνοδευόμενο από το τοπικό κρασί Ρίσλι. Η πόλη του Στρασβούργου με τον ρομαντισμό της και την ατμοσφαιρική της άβρα προσφέρει ένα αξέχαστο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο γεμάτο μαγεία και χαλάρωση. Ό,τι πρέπει να το κάνεις δώρο στον καλό ή την καλή σου.
13: Ακούς Energy Vibes.

είμαι ο Κυριάκος, κάθε μέρα μαζί σας. Λίγο πριν φύγω θα σας αφήσω με αυτό. Μια καθηγήτρια στην Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών έχασε τη δουλειά της όταν καταγγέλθηκε ότι ζητούσε από μαθητές να κάνουν δωρεές στην προσωπική της καμπάνια στο GoFundMe και σε αντάλλαγμα τους έδινε έξτρα βαθμούς. Η καθηγήτρια προσπαθούσε να συγκεντρώσει 1.800 δολάρια για να ταξιδέψει με τον σύζυγό της στο Εκουαδόρ προκειμένου να συμμετάσχει σε ανθρωπιστική αποστολή. Μέχρι εδώ εξαιρετικά. Το πρόβλημα ξεκινά όταν το πράγμα φέρεται να έγινε κάπως διαφορετικά. Παιδιά, τους είπε στην τάξη, αύριο έχουμε διαγώνισμα. Όποιος δεν διάβασε, έχω αφήσει ένα GoFundMe στο E-Class. Σύμφωνα με την απόφαση, οι μαθητές έκαναν πράγματι δωρεές από 5 έως 50 δολάρια, ενώ κάποιοι αισθάνθηκαν ότι πιέζονταν να πληρώσουν. Η υπόθεση έφτασε μέχρι τη σχολική περιφέρεια, η καθηγήτρια απολύθηκε και στη συνέχεια απορρίφθηκε ακόμη και το αίτημά της για επίδομα ανεργίας. Πάντως, παιδιά, αν εφαρμοζόταν αυτό το σύστημα όταν εμείς πηγαίναμε σχολείο, το 20 δεν θα ήταν βαθμός, θα ήταν τιμοκατάλογος. Energy Vibes.

κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής μας για σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, πάντα εδώ στα Energy Vibes με τον Κυριακό. Σήμερα θυμηθήκαμε τον David Bowie, γνωρίσαμε τον γάμπρο που την ώρα του γάμου είπε το όνομα της αδελφής της νύφης, άνθρωπος που προφανώς αγαπάει τη ζωή στα δύσκολα. Είδαμε ποδήλατα που κοστίζουν όσο ένα καινούριο έτσι, αυτοκίνητο, ταξιδέψαμε φθινοπορεινά μέχρι το Στρασβούργο και μάθαμε ότι στην Αϊόβα υπήρξε καθηγήτρια που φέρεται να αντάλλασε δωρεάς με έξτρα βαθμούς. Άλλοι γράφαμε διαγώνισμα, άλλοι είχαν PayPal. Πριν φύγουμε, μια πολύ σημαντική υπενθύμηση προς όλους τους Έλληνες εργαζομένους. Σε ακριβώς 2 εβδομάδες από τώρα, από σήμερα, έχουμε 28 Οκτωβρίου. Και μάλιστα πέφτει Τετάρτη. Τώρα, ναι. Ο σωστός Έλληνας δεν βλέπει μια αργία Τετάρτη. Βλέπει ευκαιρία επένδυσης. Παίρνεις Δευτέρα και Τρίτη από τη μία, Πέμπτη και Παρασκευή από την άλλη, τα κολλάς με τα 2 Σαββατοκύριακα και ξαφνικά, αγόρι μου, ναι, οι 4 μέρες άδειες γίνονται 9 συνεχόμενες μέρες εκτός δουλειάς. Αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το εγκόλπιο του Έλληνα εργαζομένου. Δεν κοιτάμε πότε πέφτει η αργία, κοιτάμε πόσο μακριά μπορούμε να την τραβήξουμε. Οπότε κάντε εγκαίρως την αίτηση πριν προλάβει ο ή συνάδελφος που τώρα μ' ακούει. Γιατί εδώ δεν κερδίζει ο πιο εργατικός, κερδίζει αυτός που είδε πρώτο στο ημερολόγιο. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Θα τα πούμε και πάλι αύριο.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467 027 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
5: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
11: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
12: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
11: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
13: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
14: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
15: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
16: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, περάσαμε τον κάβο του Τρίτη και 13, είμαστε Τετάρτη και 14. 14ο πρωινό του Οκτωβρίου και μια ακόμη συνεφιασμένη, φθινοπορεινή ημέρα ξημέρωσε. Λίγα λεπτά μετά τις 9 πάμε να τη ζήσουμε με ψηλά τις κεραίες μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Για την επικοινωνία μας 86 40 και 50, τα Facebook, τα Messenger, τα SMS, τα Instagram και τα email, να πάρουν φωτιά. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η Καρδερίνα του Κάμπου Τυχιού, η Βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειρουργό τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά. Καλημέρα. Κοριτσάκι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Τι
0: πού είσαι, ρε θηρίο?
1: Εδώ είμαι εγώ. Άλλοι φεύγουν.
0: Πάρε ευχή. Πού πάνε?
1: Στις Αμερικές.
0: Αλήθεια? Τι έγινε πάλι? Τι έγινε πάλι? Έχουμε αποχωρήσεις.
1: Τι Κίμπερλι, λέω.
0: Κίμπερλι, α.
1: Για ποιον άλλα, ρε φάδερ, για μένα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, money for nothing. Πολλά με χρήματα την ανακατεύουν.
1: Αδίκως, πιστεύω.
0: Αδίκως. Αδίκως. Άρα Κίμπερλι, άρα Κίμπερλι. Ο σκηνοθέτης αποφασίζει σήμερα να ξεκινήσει με το τρομερό Money for Nothing 1985. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τους Dire.

0: Να πάω σε πρώτα μηνυματάκια.
1: Βεβαίως.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη, στο κεφαλάρι μας. Καλή Τετάρτη με υγεία. Καλά παζάρια να πω εγώ κάτω, παιδιά.
1: Με κρύο σήμερα, παιδιά,
0: πραγματικά.
1: Πρώτο παζάρι με κρύο.
0: Ναι. Καλημέρα, καλή Τετάρτη, λέει και ο Στράτος εδώ. Κάτι ομπρέλες έχει, κάτι αυτά. Έχει ανάγκη από ομπρέλες ο κύριος Στράτος. Κύριε Νίκο, πώς εκφράζεστε έτσι? Δηλαδή, ένα σύμμαχο είχαμε με τις γούνες. Να τον διώξουμε γι' αυτό, αν μη χειρότερα.
1: Δεν μας ήρθε
0: δηλαδή
1: όμως και ποτέ εδώ. Αυτό ήταν το λάθος της. Τι σύμμαχος ήταν αυτός, μόνο επειδή τις φορούσε? Έτσι είμαι σύμμαχος κι εγώ.
0: Εδώ θα είναι και δουλειές.
1: Δώστε μου γούνες να τις φορέσω.
0: Μα θα είναι και δουλειές εδώ πέρα, παιδιά. Θα σωνόμασταν όλοι, αλλά.
1: Φέρτε μου εμένα γούνα να φορέσω και θα λέω εγώ είμαι σύμμαχος. Και τι κάναμε και δώρα.
0: Τι θα κάνουμε τώρα, λέει, που δεν θα έχουμε δουλειές, λέει ο κύριος Νίκος, ο Μπαουτζής μου.
1: Τώρα δεν θα έχουμε.
0: Δεν τυχονεύει καθόλου την Κυπερλή. Δεν τυχονεύει καθόλου.

0: Χαίρετο τον Παυλάρα μου από δρόμο τον αγαπημένο. Θα μας στείλουν κανένα ξενέρωτο τώρα ξυλάνκουρα και θα λέμε πού είσαι ρε Κίμπερλι, πού είσαι. Λοιπόν, ο Αργύρης ο Driver μας λέει εδώ καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλή λαϊκή σήμερα με υγεία. Έχουμε κόσμο κάτω Αργύρη, τι γίνεται, δώσε περιγραφή της καταστάσεως. Θυμηθείτε ότι πέρσι τα ρακουτσάρια, το Απόζαρι είχε κάνει κάτι με τους Αμερικάνους και την Κίμπερλι που θα έφερνε τις γούνες στην Καστοριά, το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι, πώς το θυμάμαι.
0: Α, μπράβο. Και ο Στράτος ήταν ο Τραμπ και η Κίμπερλι, ποιος ήταν Κίμπερλι να δεις?
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Ποιος ήταν Κίμπερλι ρε από το Απόζαρι πέρσι?
1: Όλοι ήταν εντυμένοι.
0: Όχι, νομίζω ότι μια ήταν Κίμπερλι.
1: Ναι, δεν ήταν νομίζω μία, αυτό λέω. Νομίζω ήταν πολύ αναμπερδεμένοι.
0: Ας ο Στράτος μας υπενθυμίσει ποιος ήταν Κίμπερλι.
1: Γι' αυτό ο Στράτος θυμόταν από χθες.
0: Ο Στράτος ήταν Τραμπ. Δεν θυμάσαι που είχες βγει στο... Ποιο κανάλι είχες βγει?
1: Στο Open.
0: Ήρθε ο Τραμπ από πίσω. Βεβαίως. Αυτά κυρίες και κύριοι, χαμός. Λοιπόν.
1: Εμείς έχουμε τίποτα δικό μας τώρα εδώ.
0: Αν και κρύο λέει έχει αρκετά.
1: Α, μπράβο.
0: Αρκετό κόσμο. Μπράβο. Κοίταξε, σήμερα θα έχουμε δήμαρχο λογικά, γιατί χθες...
1: λίγα είπαμε.
0: Λίγα στριμωγμένα, δεν κουνοκόταν η γραμμή. Να δούμε, ο πρόεδρος λες τι να κάνει εδώ, δηλαδή τι πρόγραμμα να του βγάλουν. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε λίγο. Τι θα έχει το μενού, θα τον κάνουμε ένα τραπέζι, ένα ή περισσότερα?
1: Δεν ξέρω πώς πάει.
0: Δεν ξέρω κι εγώ πώς πάει, παιδιά.
1: Την προηγούμενη φορά η κυρία Σακελαροπούλη νομίζω κάπου είχε φάει.
0: Πού?
1: Νομίζω προς Ντολτσό είχα.
0: Αλήθεια λες? Ναι.
1: Τώρα δεν το θυμάμαι και σίγουρα.
0: Ναι, πού θα φάνε, ας πούμε? Αυτά δεν είναι θέματα που μπορεί να απασχολούν την Καστοριανή κοινωνία? Τι θα φάνε, τι θα έχει το μενού? Τα λέω λάθος? Πού θα πάει επίσης, δηλαδή? Τι θα είναι εδώ, θα έρθει για την παρέλαση και θα φύγει? Δεν νομίζω.
1: Όχι, δεν νομίζω κι εγώ.
0: Κάπου θα τον έχουν ένα πρόγραμμα. Να πάμε να δούμε αυτό, να πάμε να δούμε εκείνο, να πάμε να δούμε τ' άλλο. Σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε όλα αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον, πώς θα βγει το πρόγραμμα και τι θα γίνει. Βεβαίως από την άλλη, όπως πρώτοι ακούσατε από αυτόν εδώ το σταθμό, ουσιαστικά πάμε για την μετεγκατάσταση της μαγικής Λιμνοπολιτείας. Επιστροφή στα πάτρια εδάφη. Αλλά και συναυλίες. Αυτά θα τα έχουμε σήμερα λοιπόν. Αναλυτικότερα. Επίσης Έλενα, σήμερα θα συμβεί κάτι συνταρακτικό.
1: Τι συνταρακτικό θα συμβεί?
0: Θα σου πω αφού πρώτα πω την καλημέρα μας στον κύριο Γρηγόρη. Νούμερο ένα περίπτερο. Την καλημέρα μας κύριε Γρηγόρη. Την αγάπη μας στο Άργο, στη Χρούπιστα. Και τον κύριο Ρούλη Βαλεντίνο. Εντάξει. Λοιπόν, Τραμπ ήταν ο Περικλής ο Πετρόπουλος, σωστά. Και Μελάνια σίγουρα ήταν ο Χρυσός ο Μάντσιος.
1: Βλέπεις, ήτανε πολύ, δεν ήτανε...
0: Εκτός αν κάνω λάθος. Εκτός αν μου στείλαν λάθος πληροφορίες. Ρε παιδιά, ποιος ήταν Κίμπερλι πέρσι ρε? Ποιος ήταν Κίμπερλι, ποιος ήταν Μελάνια, ποιος ήταν Τραμπ? Με τρελάνετε. Ήταν το πιο ωραίο θέμα το Απόζαρι πέρσι, πολύ επικαιρό εκείνες τις μέρες, βεβαίως. Λοιπόν,
1: κάτι ξεκίνησες να μας λες.
0: Τι ξεκίνησα?
1: Τι άλλο θα έχουμε, κάτι έλεγες.
0: Α, τι συνταρακτικό θα γίνει σήμερα στις 12.
1: Εδώ?
0: Εδώ, σε όλη την Ελλάδα. Θα συστεί η Ελλάδα σήμερα στις 12.
1: Τι θα γίνει καλέ?
0: Τι?
1: Πετρέλαιο.
0: Όχι, αυτό θα είναι νωρίτερα νομίζω, κατά τις 11.
1: Στις 12 τι θα γίνει?
0: Βεβαίως θα τα πάμε, έχεις πολύ δίκιο, διότι εγώ πετάχτηκα κατευθείαν στις 12. 11 η ώρα, γιατί τώρα κάνω πως ο Βαγγελάτος στο timeline.
1: Κάνε το timeline σου.
0: Πολύ λέει ήταν Κίμπερλι. Τι πολύ μωρέ. Ποιος ήταν ο κανονικός Κίμπερλι.
1: Αυτό σου λέω ήταν πολύ, δεν ήταν ένας.
0: Καλό σας να πάει. Πόσο επίκαιρο όμως έτσι. Είδες το απόζαρι. Την έφαγε ρε παιδί μου, την έφαγε την
1: Κίμπερλι. Θα μας πεις τι θα γίνει επιτέλους.
0: Λοιπόν, 11 η ώρα έχουμε ανακοινώσεις για το πετρέλαιο. 1,60 παιδιά. 1,60. Μάλλον για να μην ακουστεί. Εγώ πιστεύω, ξέρεις τι πιστεύω. Πώς είναι ρε παιδί μου όταν πας στο σούπερ μάρκετ και λέει 9,99.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πιστεύω ότι θα είναι 1,59. Ε?
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Ένα 59,
1: είναι
0: το
1: marketing
0: ξεκινήσω.
1: Αυτό.
0: Είναι marketing, φυσικά είναι marketing. Άρα λοιπόν εσύ μπορείς να κάνεις μαντεψιά.
1: Θα πω κι εγώ 1,59.
0: Μάλλον θα το διορθώσω. Για να μην φανεί ότι είναι deep τσίπικο σούπερμαρκετίστικο.
1: Ναι.
0: Να πάει 1,58.
1: Όχι, εγώ θα πάω 1,59.
0: Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να κάνετε και τη δική σας μαντεψιά, πάρα πολύ ωραία, εδώ είμαστε. 1,58 λέω εγώ, πώς θα ξεκινήσει, έτσι. Άλλο πράγμα είναι η επιδότηση μετά, μην αγωνόμαστε. Και άλλο είναι πώς θα ξεκινήσει. 1,58 λέω εγώ, 1,59 λέει η κυρία από εδώ. Άρα, Τραμπ ήταν ο στράτος, μα το θυμάμαι που ήταν στράτος με το καπέλο. Great, make America great. Μελάνια ο χρυσός ο Μάντζιος, ακριβώς. Κίμπερλι ποιος ήταν. 161 προβλέπει ο κύριος Κωνσταντίνος Ανόπουλος. Ήταν το σενάριο που είπαμε προχθές. 171, 161 και 141. Χαιρετώ και τον κύριο Στέφανο. Η δίαιτα μπορεί να περιμένει το γαλακτοβούρικο ποτέ.

0: ξέρω, μα ναι, έχει σκάσει.
1: Ναι, σα έχω σκάσει, ναι, το ξέρω. Αλλά εδώ μου στέλνει μακροσκελέστατο κείμενο. Έκατσε ο κύριο Νίκο και έγραψε για την Κύπελλη, την οποία θεωρεί πλαστικιά. Είδε πλαστικιά η Κύπελλη, ρε παιδιά.
0: Καλά, παιδιά, ήταν πλαστικιά και σε κανέρο και δεν θα μα πήρε καθόλου την πλαστικιά. Αυτό
1: πολλά
0: είναι
1: έξοδα.
0: Ναι,
1: εδώ συμφωνώ. Πολλά έξοδα για τα έσοδα τη. Πολλά, πολλά, πολλά.
0: Λοιπόν, θα πάω στη σύμπλευση αφού το έχεις και εσύ. Δεν πρόκειται να μας πεις τι έγινε στις 12.
1: Όχι, θα σας πω τώρα.
0: Στη σύμπλευση. Τώρα θα πάω εγώ στη σύμπλευση. Τώρα θα περιμένεις εσύ. Με μας έσκασες τόση ώρα, τώρα έχω κι εγώ να πω πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάω στη σύμπλευση που είναι μαζί μας και σήμερα φυσικά. Το πιο σύγχρονο κδίβι στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση την βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555. Και τώρα ήρθε η ώρα σου.
1: Λοιπόν, ο Πορτοκαλί λέει ήθελε να τη στείλει εξορία μακριά από τον που χαρακτηρίζει κάπως το γιο του.
0: Το γιο του, ναι, από το γιο του.
1: Παλιά του νύφη αυτή, μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την έστειλε λέει στο Προτεκτοράτο. Εδώ πέσανε όλα τα λιγούρια. Και οι σαλιάριδες με τα μούτρα στην πλαστική. Γιατί βλέπανε ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Εντάξει, δεν είναι και πολύ ωραία τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Δεν ήταν πολύ ωραία έτσι.
0: Όχι, εντάξει. Εμένα τουλάχιστον δεν είναι του γούστου μου, αλλά περιορέξει η σχολική
1: βαμπίδα. Επειδή είχε αυτό το εντυπωσιακό μπάσιμο, ρε, που περπατούσε.
0: Εντυπωσιακή, ναι.
1: Εντυπωσιακή, ναι. Αλλά φυσική εντυπωσιακή ή φτιαγμένη εντυπωσιακή.
0: Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το φτιαγμένο φυσικό. Αν μπορεί να ήταν και πολύ ωραία και φτιαγμένη. Αυτό δεν, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Κλασική τουρίστρια, λέει ο Νίκος.
0: Για τα δικά μου γούστα δεν ήταν πολύ ωραία. Εντυπωσιακή είναι.
1: Εντυπωσιακή. Πήγε στα μπουζούκια σε νεαρό αγόρι, μάλιστα πήγε εκεί.
0: Τώρα τι θα κάνει ο Αργύρος.
1: Τι θα κάνει ο Αργύρος. Θα πηγαίνει, θα την παρηγοράει στην Αμερική. Προσπάθησε να κάνει business, να πάρει δηλαδή χορηγίες, να καλύψει τα χρέη. Και πολλά χρέη αυτή.
0: Ναι.
1: Μα του έλεγε 100.000 να καλύψω την κάρτα. Πόσο θέλει για να καλύψει την κάρτα αυτή. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Ανόητες αλιάριδες της χώρας ήταν στα πόδια ώρα της Κύμπερλη. Αν ερχόταν εδώ όμως, θα είχαμε και ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο, ένα βίντεο, ρε παιδιά. Κάτι θα είχαμε να λέμε κι εμείς. Πάει, τη χάσαμε την ευκαιρία.
0: Δεν το προλάβαμε.
1: Λοιπόν, 12 η ώρα τι θα συμβεί.
0: Ναι, άντε,
1: είπαμε 11 η ώρα θα έχουμε, τι είπαμε, τα πετρέλαια. Ωραία, ωραία. Και 12 η ώρα, κυρίες και κύριοι, ανοίγει η πλατφόρμα.

0: Να γυρίσω
1: το έρχεται παλιά. Η Δόμνα Μιχαηλίδου.
0: Η ίδια.
1: Υπουργός, ακριβώς. Και σου δίνει 5 χιλιάρικα. Πάρ' τα 5. Πάρ' τα 5. Και τα άλλα 5 μόλις κάτσεις. Κατάλαβες.
0: Ελπίζω να το κάνουν, ναι.
1: Για να δω. Για να δω. Από εδώ και πέρα, παιδιά. Από εδώ και πέρα. Από σήμερα και πέρα. Θα δούμε αν πραγματικά αυτό το 10.000 θα μπορέσει να αποτελέσει. Πώς να το πω τώρα. Δελεάρ. Να το πω. Πραγματική ενίσχυση, να το πω. Δόλωμα. Τι να το πω. Για να δει κάποιος να αφήσει τη μεγάλη πόλη, να αφήσει την εσωτερική μετανάστευση, την εξωτερική μετανάστευση και να έρθει πίσω στο χωριό του και στην πατρίδα του.
0: Πιστεύεις θα πέρασει?
1: Δύσκολο.
0: Και εγώ δύσκολο.
1: Θέλω να έχει πέρασει όμως.
0: Κι εγώ, ποιος δεν θέλει.
1: Δηλαδή, αν με ρωτήσεις, θέλεις ρε φίλε αυτό το πράγμα να πιάσει.
0: Ποιος θα έλεγε όχι ρε φάδερ.
1: Σε έλεγα πολύ θέλω ρε Έλενα. Βεβαίως θα κάνω μια προσπάθεια σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Να μιλήσω με την ίδια την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Την Υπουργό Οικογένειας. Πολλάκι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να τα παρατάμε. Λοιπόν, από την άλλη, με αφορμή την πλατφόρμα που ανοίγει σήμερα στις 12 για πιθανές μετεγκαταστάσεις με δώρο ένα 10.000. Νομίζω και στους γειτονικούς νομούς, έτσι, Κοζάνη, Γρεβενά κτλ. Γιάννενα, επίσης. Είναι αρκετοί οι νομοί πια που μπήκαν στο κόλπο. Καλό θα ήταν ρε παιδί μου να επιβραβευτούν και αυτοί που δεν έφυγαν.
0: Κοίτα, εφόσον δεν θα τα πάρει κανένας που δεν θα έρθει.
1: Δεν θα τα πάρει κανένας από αυτούς που θα έρθουν.
0: Είμαστε τα μοιραστούμε.
1: Κυρία Δόμνα, δεν τα δίνετε σε εμάς εδώ τους μωρούς που μένουμε.

0: Σας έρχομαι, λέει ο Κώστας από τα Γιάννενα. Βλέπεις.
1: Έρχεται.
0: Σας έρχομαι. Να κάνουμε μαζί, λέει ο Νέρ, την αίτηση. Τι λες. Α, θες να κάνουμε την αίτηση, ο Νέρ. Φυσικά, να είσαι ο πρώτος που θα. Ναι, αλλά πρέπει να εγκατασταθείς εδώ, κύριε Κώστα. Δηλαδή, πρέπει να ξεχάσει τα Γιάννενα μετά.
1: Δύσκολο αυτό.
0: Μπορείς να τα ξεχάσει τα Γιάννενα. Μπορείς να φύγεις από τα Γιάννενα. Μέσα, λέει. Αμάν. Λοιπόν, θα έχω και τον πρώτο.
1: Δεν αρκεί να στο πει εσένα.
0: Όχι, πρέπει να κάνει την αίτηση κατευθείαν.
1: Πρέπει να κάνει και την αίτηση.
0: Online.
1: Λοιπόν, Γέρμας Φάρ μαζί μας.
0: Παρακαλώ.
1: Γέρμας Φάρ, λέω, μαζί μας, γιατί φτάνουμε και στο πρώτο μας διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Α, μετά τη Σαντέ. Την Νιγηριανή αυτή καλονή.
1: Έτσι προς το πάσο όμως μετά από το. Θα έχει τελειώσει Σαντέ και εσύ ακόμα θα μιλάς.
0: Θα μας πει το sweetest taboo. Πάμε για Γέρμας Φάρ, το πεντανό στο μικροπολείο μας, την Νέα Λευκή, με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων. Super και τιμές για το δικό σας κέρδος. Είναι Γερμας Φάρμ.
1: Είναι βέβαια.
0: Ρε τι ομαδάρα έχω. Γεια σας κύριε Σανάτσιο. Καλημέρα στην αγνή μας, στο θηρίο μας. Έλα ρε, έλα ρε, σειρά μου 89 αλφα εσ' όλοι όρθι ρε, ασέβεστε ρε. Χειρουργός εκεί πρώτος μας τώρα. Είμαστε Γερμας Φάρμ. Σήμερα θα έχω και το μισό λεπτάκι. Σήμερα η σειρά μου δεν θα βγει στον αέρα.
1: Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα υπερπροσφορών.
0: Είναι Τετάρτη, super duper wow προσφορά σήμερα από Γέρμας Φάρμ. Περιμένω γρήγορα γρήγορα Βασιλάκη. Για να δώσω μεγάλη προσφορά σήμερα.

Καλημέρα και από την βροχερή Νίκαια Πειραιά. Όπα, βροχερή Νίκαια Πειραιά, καλή εκπομπή μας λέει και ο Παναγιώτης από Νίκαια. Γεια σας ρε παιδιά, την καλημέρα μας, την αγάπη

0: Με έναν ακόμη χωρικό μπορούμε να πάμε για το διαλυματέισον.
1: Με ό,τι κάνει στα Γίγας Γιώργος θα πάμε και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δευτέρες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και κατευθείαν να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και έκανε ένα ακόμα, μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Γίγας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24. 461.
0: Ορμάτε μακεδονομάχη, πάμε για διαλυματέισον και επιστρέφω σε 5 λεπτά. Να δούμε, γενέθλια σήμερα των φίλων μας,
1: μου ζητάει δύο άνθρωποι, δύο μου ζητάνε το ίδιο πράγμα. Μετά τις διαφημίσεις,
0: ναι,
1: να σχολιάσεις τον θρύλο.
0: Τον θρύλο, ποιον θρύλο?
1: Ποιο ένας είναι ο θρύλος?
0: Εγώ Παναθηναϊκό έβλεπα χθες που κερδίσαμε.
1: Δεν τον είδες τον Ολυμπιακό καθόλου? Δεν πήρε τίποτα τα
0: αυτή σου? Είδα λίγο την παράταση.
1: Δεν είδες τίποτα?
0: Είδα ότι από τους 28 πόντους που ήταν πίσω.
1: Αυτό θέλω να σχολιάσεις.
0: Για κάποιο λόγο, πώς έγινε αυτό το μαγικό? Τόσο άχρηστοι ήταν οι άλλοι.
1: Αυτό περιμένει. Α, ναι, είναι άχρηστοι οι άλλοι τώρα. Ο κόσμος περιμένει να σχολιάσει αυτό. Το ζητάει και Γρηγοράκης, Τρελόπεδος Πατάν και Δαμιανός επίσης.
0: Απίστευτο πράγμα. Βλέπω 28 πόντους πίσω από Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός, συγγνώμη, τι λέω. Είναι δυνατόν να 28 πίσω από Παναθηναϊκός? Και λέω, αχ, καλά, ωραίο βράδυ σήμερα. Εμείς πάμε για ρεκόρ. Ο άλλος θα υποκύψει στην ανωτερότητα της Βαλένσια με τα πορτοκάλια. Αυτή μου έχει μείνει από πέρσι αυτή η. Να μην πω τώρα, η παλιά ομάδα ήθελα να πω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κερδίσατε στην παράταση, ρε Έλληνα. Μπράβο σας. Μπράβο σας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Πάμε στο διάλειμμα και θα σχολιάσουμε.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για να δω, γιατί έχω περιέργεια. Πόσο να πήγε, ρε φίλε? Έχεις ιδέα?
1: Καμία. 10.
0: 10,7 η βαθμή του Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιμπ από Βασιλείο.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385-022-050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
9: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
10: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
11: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
10: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
11: Μπες και στο notestechnologias.gr.
10: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές, σωλή αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
14: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
13: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
14: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
13: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
14: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
13: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
13: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
14: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
13: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
14: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
15: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
16: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
17: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
18: Αντένες FM 93,6.

0: John Newman, Love Me Again. Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Πάμε για δεύτερο ημίωρο της πρώτης μας ώρας. Τα χαιρετίσματα στον Νίκο Κοντόπουλο, Ολυμπιακάρα μου. Καλημέρα Χρήστο και Έλενα, καλή συνέχεια, με υγεία και χαρά σε όλους μας. Βέβαια, έχετε χαρά οι Ολυμπιακοί, βέβαια. Είδατε την κόλαση και βρεθήκατε στον παράδεισο. Μέσα σε λίγα λεπτά. Εκεί που ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, Έλληνα, λοιπόν, αφού θες να σχολιάσουμε λίγο σας, είναι τη στιγμή που πήρε κόκκινη κάρτα ο αχώνευτος προπονητής σας και βγήκε χαμογελαστός με αυτό το χαμόγελο, το οποίο τη δίνει στα νεύρα όταν το βλέπω σε άνθρωπο. Αυτό, ξέρεις, το χαμόγελο που δεν χαμογελάς, αλλά χαμογελάς. Ένα πράγμα παράξενο, ένα πράγμα που τι να είναι. Έξω, λέω, αγόρι μου, έξω, έξω. Άιτε, να πάμε 38 πόντι διαφορά.
1: Κατά τα άλλα, δεν το είδες το μάτς.
0: Κοίταξε, τελείωσε το δικό μας. Δεν είχα τι να κάνω άλλο. Τι να δω, τι να δω.
1: Κατά τα άλλα, δεν το είδες.
0: Μπλε ώρες, τι να δω. Λέω, ας το γυρίσω και στο Nova Prime. Γιατί μας είχαν στο 4. Nova 4. Τώρα το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γιατί Prime τον Ολυμπιακό και εμείς στο 4.
1: Στις μεγάλες ομάδες έτσι το παίρνουν. Τι να πει και ο ΠΑΟΚ, ρε φάδερ.
0: Ο ΠΑΟΚ τι να πει.
1: Έπαιζε και αυτός μπάσκετ πες.
0: Ο ΠΑΟΚ, είδα και ΠΑΟΚ.
1: Έχασε.
0: Η πλάκα είναι ότι είναι, το είδα και τον ΠΑΟΚ. Είδα και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως είπε και ο προπονητής του στο τέλος, ούτε θέλαμε να κερδίσουμε, ούτε όρεξη είχαμε, ούτε τίποτα, λέει.
1: Γιατί
0: είπε την αλήθεια ο άνθρωπος, μπράβο.
1: Δεν μπορώ να προφέρω και την ομάδα.
0: Σαν να έκανε αγκαρί αυτός ο ΠΑΟΚ χθες, ρε Νίκο, τι ήταν αυτό το πράγμα πάλι. Δεν είστε σε καλή εβδομάδα, δεν σας πάει εβδομάδα.
1: Σε έχουν ματιάξει.
0: Μας έχουν ματιάξει, κυρία Στασινού. Μας έχουν ματιάξει, κυρία Στασινού. Ο Κώστας τώρα θα το θυμάστε, ρε Κώστα. Μας ματιάξανε, κυρία Στασινού.
1: Λοιπόν.
0: Και βγαίνει ο αχώνευτος. Και λέω, εδώ είμαστε. Αυτό είναι. Παραμένουμε μόνοι πρώτοι στο βαθμολογικό πίνακα. Μιαν κέρδιζε η Βαλένσια, θα ήταν η Βαλένσια πρώτη μαζί με εμάς.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Νομίζω κάτι έπαιζε με αυτό. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πώς το γυρίσατε. Ένας Θεός ξέρει τι έγινε εκεί, πώς κατέβηκα. Και πρόσεξε, αρχίσατε να το γυρίζετε. Ποια είναι η πλάκα, γιατί δεν με άφησε να ολοκληρώσω.
1: Ναι.
0: Μόλις βγαίνει ο αχώνευτος με κόκκινη κάρτα ο προπονητής σας, τότε αρχίζει, ρε παιδί μου, η ανάκαμψη του Ολυμπιακού. Ένα παράξενο πράγμα. Λέω, τώρα δεν θα έχουν ούτε να κάποιον να τους δίνει οδηγίες, τίποτα. Θα πελαγώσουν, θα θολώσουν, θα γίνει μακελιό εδώ μέσα.
1: Μόνοι τους παίζουν καλύτερα.
0: Και μόλις βγήκε ο αχώνευτος, παιδιά, πέρασε μπροστά ο θρύλος. Πάω γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Μάλιστα. Πού είσαι, σειρά?
2: Καλημέρα. Πού είμαι, εδώ στην εργασία.
0: Τι κάνει η εργασία?
2: Στο τέλειο κροβολίου.
0: Στο τέλειο, στο υπερτέλειο θα έλεγα. Και υπέρα.
2: Υπερτέλειο.
0: Καλά, σήμερα περιμένω να μου δώσεις πάρα πολύ μεγάλη προσφορά. Γιατί δεν λέγαμε και νωρίτερα. Περιμένω σειρά, περιμένω 89 αλφα SO. Περιμένω χειρουργό, περιμένω βασιλάκι. Να μου δώσει τη super duper wow προσφορά της ημέρας από Γέρμας Φάρμ.
1: Ακούω.
2: Κατόπιν παραπώνων από πελάτες επειδή δεν πρόλαβαν την προηγούμενη φορά. Βάζουμε πάλι την πριζόλα και του λαιμού και τη σπαλοπριζόλα και το καρέ, τη σιρινή.
0: Τι είπες?
2: Ένα ευρώ κάτω το κιλό.
0: Περίμενε, ξαναγράφω.
1: Περίμενε. Λαιμού. Σπαλοπριζόλα και
2: καρέ.
0: Και καρέ.
2: Ναι.
0: Ένα ευρώ κάτω.
2: 4,90 το κιλό από 5,90.
0: 4,90. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. 4,90. Ισχύει μόνο για σήμερα, Βασίλη. Μόνο για σήμερα.
2: Μόνο για την Τετάρτη, ναι.
0: Μόνο για σήμερα, παιδιά, η Super Duper, όπως κάθε εβδομάδα.
2: Κάθε Τετάρτη θα έχουμε και από μία προσφορά.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
2: Και κοιτώντας, Χρήστο μου, τώρα μία έρευνα έτσι που έκανα, η πιπεριά αυτή τη στιγμή σε τρεις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχει 3,72 το κιλό.
0: Η πιπεριά.
2: Η πιπεριά φλωρίν συγκεκριμένα έχει 3,70 το κιλό.
0: Κάτσε να πάω εγώ στο θείο μου το Θανάση, τον πάρπο μου στο χωριό, να μου δώσει καμιά πιπεριά φλωρίνης.
2: 3,72 το κιλό. Αντιστοιχεί.
0: 3,72 το κιλό η πιπεριά.
2: Έτσι ακριβώς. Και αντιστοιχεί στην προσφορά που κάνουμε εμείς σήμερα σε 3 μπριζόλες περίπου.
0: Δηλαδή, παίρνεις ένα κιλό πιπεριές και είναι με 3 μπριζόλες.
2: Έτσι ακριβώς. Άρα, να το πω μεταφορικά, δεν τρώμε μακαρόνια με κιμά. Τρώμε κιμά με μακαρόνια.
0: Κιμά με κιμά. Παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Τι έχει συμβεί στην χώρα. Τι έχει συμβεί στη χώρα. Αυτά γίνονται μόνο στο Γερμασφάρο.
2: Ναι.
0: Αυτά γίνονται μόνο για Γερμασφάρο και δεν θέλω να χάσετε τη σημερινή προσφορά. Βασιλάκι μου, δώσε περιγραφή τώρα τι γίνεται μέσα. Ποιοι είστε μέσα εκεί σήμερα αυτή την ώρα.
2: Το μεγάλο αφεντικό.
0: Είναι το μεγάλο αφεντικό. Κάτσε, μεγάλο είναι κάπου κοντά σου να μας πει μια καλημέρα.
2: Όχι, μιλάει στο τηλέφωνο.
0: Α, πάλι μιλάει αυτό το αφεντικό στο τηλέφωνο.
2: Ναι, και η Σιδερένια, Αγνή.
0: Η Σιδερένια πού είναι, πες την να βγάλει μια κραυγή.
2: Η Σιδερένια τώρα σε ένα λεπτό θα ακούσει τον Μπαλτά να χτυπάει.
0: Να ακούσω, θέλω λίγο Μπαλτά από Αγνή να χτυπάει, ναι. Πες την να ρίξει μια. Αγνή, ρίξε μια.
2: Αγνή, δεν ακούγεσαι.
0: Μια δυνατή. Είσαι μακριά. Δεν πειράζει.
2: Είναι μακριά.
0: Δεν πειράζει. Φιλιά σε όλους εκεί,
1: κάτι
0: παιδιά.
1: Ακούστηκε.
0: Κάτι ακούστηκε.
1: Α, αυτή ήταν η Αγνή.
0: Χριστέ μου. Χριστέ
2: η Αγνή,
0: μου.
2: Η Αγνή, η Σιδερένια Αγνή.
0: Χριστέ μου. Λοιπόν, αυτά. Κάστε κόβει τις μπριζόλες.
2: Καλημέρα μου.
0: Κόβει τις μπριζόλες για σήμερα, παιδιά. Okay.
2: Ναι.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου, την καλημέρα μας, τα φιλιά μας.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, με έκοψες πριν. Μπιμπι!
0: Πάμε με Εκτέλ Καστοριάς.
1: Ήρθε η ώρα για τις εκδρομές.
0: Αυτό το τραγούδι που είναι το driver seat να τα αφιερώσω στους οδηγούς του Εκτέλ, παιδιά, που σας πάνε παντού με ασφάλεια.
1: Λοιπόν. Πρώτη φθινοπορεινή εκδρομή με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς με τον Κάστορα Tours. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου πάμε Γιάννενα με 13 ευρώ το άτομο. 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας από εδώ, 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας από τα Γιάννενα. Μια πολύ καλή ευκαιρία για τους γονείς που έχετε παιδιά που σπουδάζουν στα Γιάννενα, με ένα πολύ φθηνό εισιτήριο πηγενέλα με 13 ευρώ, να πάτε να περάσετε μια όμορφη μέρα μαζί τους. Αλλά γενικώς μια πολύ καλή ευκαιρία να αποδράσουμε λίγο, γιατί τα Γιάννενα είναι έτσι κι αλλιώς πανέμορφα. Αυτά για αυτό το Σάββατο. Το επόμενο Σάββατο τώρα, 24 Οκτωβρίου, αναχωρούμε για Κοριτσά και Μπόγραδα, έτσι, με 14 ευρώ το άτομο. 8 η ώρα το πρωί επίσης η αναχώρησή μας, 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Αυτή την κομματάρα την έχω και σε μικρό δισκάκι 45 στροφών, κυρία μου, αν θέλεις. Σε σένα θα τα αφήσω κι αυτό. Sniff and the Tears. Η θέση του οδηγού. Χαιρετώ τον κύριο Πέρι. Όμορφες καλημέρες σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία Νταϊλακίου σήμερα. Γεια σας, κύριε Πέρι μου. Φυσικά στο δικό μας το μάτς αποθεώθηκε από την πιο δυνατή έδρα της Ευρώπης, από το πιο εντυπωσιακό γήπεδο της Ευρώπης, που είναι της Παρτιζάν. Η οποία Παρτιζάν με ποιον είναι αδελφοποιημένη εδώ στην Ελλάδα?
1: Η Παρτιζάν είναι με τον ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς, γιατί εμείς νομίζεις συμπαθούμε τον ΠΑΟΚ? Γιατί από εκεί ξεκίνησε ο Ζέλικο, εντάξει. Και φυσικά ανταπέδωσε το χειροκρότημα στους φιλάθλους που φώναζαν ρυθμικά το όνομά του.

0: Ελένα, πάμε. Να πούμε τα γενέθλια τα σημερινά.
1: Βεβαίως.
0: Η Κική έχει γενέθλια σήμερα. Η Ρέα.
1: Ρέα, ωραίο όνομα.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ο Φίλιππος. Ο Ερμές. Η Κατερίνα. Η Ειρήνη. Και ο φίλος και συνάδελφος Σπύρος Κουταβάς, κυρίες και κύριοι από Κοζάνη. Πατρινός είναι δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ κατέληξε στα μέρη μας, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Γεια σου Σπύρο.

0: Πάμε και λίγο γιορτές να δούμε τι παίζει.
1: Για να δούμε, εγώ δεν έχω τίποτα για σήμερα.
0: Τίποτα, είναι δυνατόν. Κι όμως σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος.
1: Άντε καλή τώρα, υπάρχει Γερβάσιος.
0: Έχει Γερβασία μαζί.
1: Έχεις ακούσει τίποτα κανέναν τον λένε έτσι?
0: Το πιο ωραίο είναι ο Ναζάριος σήμερα. Ναζάριος, ε. Ναζάριος.
1: Τι σ' άρεσε?
0: Είναι Ναζάριος, να. Είναι του Γερβασίου και Ναζαρίου σήμερα, καταλάβεις. Μεγαλομάρτυρες και οι δύο. Γιορτάζει επίσης ο Ιγνάτιος. Είναι το Σίου Ιγνατίου, επισκόπου της Μυθύρνης. Ο Ιγνάτης και η Ιγνατία. Όχι Ιγνατία, Ιγνατία. Είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης και Παγκόσμια ημέρα προτύπων, τυποποίησης. Γερβάσιος, ναι, ναι.

0: Τέλος πάντων, αν υπάρχει κάπου στην Ελλάδα γερβάσιος, που πιστεύω να υπάρχει, ίσως σε κάποιο μοναστήρι ή κάπου. Τι πιστεύεις?
1: Δύσκολο, πολύ δύσκολο.
0: Γερβάσιος. Δηλαδή, αν ήμουν μοναχός, θα μου άρεσε να μου λέει γερβάσιο. Για πες.
1: Τι συζητάμε τώρα, ειλικρινά. Άμα είσαι μοναχός, άμα θα ήταν ωραία.
0: Ναι,
1: είναι
0: γιατί
1: αυτό το θέμα τώρα να συζητήσουμε.
0: Πολύ ωραίο θέμα.
1: Okay.
0: Γιατί αν είσαι μοναχός, πρέπει να πάρεις άλλο. Μπορεί να είσαι ένα Χρήστος.
1: Υπάρχει καμία περίπτωση ποτέ να γίνεις μοναχός?
0: Ούτε εσύ να είσαι μοναχή, Ελένη. Δεν υπάρχει περίπτωση, κατάλαβες. Οπότε, για πες που πάμε.
1: Παναγία μου. Να πάμε, Ιφαντίδη.
0: Ιφαντίδη, να πάμε.
1: Γιατί μας απείλησε χθες ο Λευτέρης.
0: Όποιος είπε ο Λευτέρης πάει πρώτος και ζητήσει μελομακάρονα,
1: όχι,
0: την επόμενη μέρα θα έχουμε.
1: Του φάνηκε κακή ιδέα να έχουμε από τώρα μελομακάρονα. Και εν μέρει συμφωνώ, αλλά μας προκαλεί τώρα. Μας προκαλεί, γιατί μας λέει. Ο πρώτος όμως που θα πάει και να ζητήσει, την επόμενη μέρα εγώ θα τα κάνω. Τώρα είναι να μην πας να ζητήσεις.
0: Τέλεια. Πηγαίνετε στον Ιφαντίδη και ζητάτε μελομακάρονα. Μπας και τα φέρει μια ώρα νωρίτερα.
1: Λοιπόν, πάμε, Ιφαντίδη, όμως και για όλα τα υπόλοιπα ωραία μας. Πάμε για το ψωμάκι μας, που δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Σήμερα είναι και Τετάρτη μέρα, Ιφαντίδη. Καταλαβαίνετε τι γίνεται κάτω. Πάμε για τα ωραία μας τα αλμυρά και θα βρείτε και νηστίσιμα για όσους δεν τρώτε τις Τετάρτες. Κάτι πατατοπιτάκια που έχει, κάτι έτσι, τέτοια ωραία συστήματα. Θα πάμε και για τα γλυκά μας, που είναι κόλαση και είναι. Και αυτά τα ατομικά που είναι εκεί στη βιτρίνα, με το που μπαίνεις και σε κοιτάνε στα μάτια και σου μιλάνε και σου λένε φάε με. Αλλά και οι τουρτάρες μας, βεβαίως, 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά στην Καστοριά, στην Αθανασίου 242, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35,
0: βεβαίως,
1: και φυσικά στη βάση μας, το Χιλιόδεντρο.

0: Ορίστε, μου τηλεφωνούν φίλοι που πάρκαραν και την ώρα και έχασαν το τι θα γίνει στις 12 η ώρα, παιδιά, στην Ελλάδα σήμερα. Άρε,
1: μα είναι δυνατόν, ναι, μας έχεις σκάσει.
0: Ναι. Όπως σας είπα, παιδιά, κάνω προσπάθεια να βρω την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Λες να μας μιλήσει η Έλενα. Δύσκολη, γιατί φαίνεται καλή γυναίκα, δεν είναι προσχάρη, δεν είναι, όχι.
1: Χρόνο πιστεύω δεν θα έχει, όχι για κάποιον άλλο.
0: Δεν θα έχει χρόνο, 5 λεπτά. Να μιλήσει για μια περιοχή που σήμερα θα ανοίξει η πλατφόρμα.
1: Πιστεύω δύσκολο.
0: Δύσκολο. Να πάρω τη Μαρία Αντωνίου για μέσον. Να πει καλό
1: κάτι
0: παιδί είναι αυτό.
1: Ας
0: δώσ' του μια συνέντευξη. Καλό παιδί. Τι πιστεύεις? Για να δούμε, παιδιά. Θα το δούμε και όπως είπαμε, μακάρι, μακάρι να έχουμε και 100 και 200 περιπτώσεις. Αν έχουμε μία ή δύο, εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Προχωράμε, ναι.
0: Με αυτό, με τον Black και το Wonderful Life, πάμε για το διάλειμμα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Και με ποιον χορηγό θα την κλείσουμε την πρώτη μας ώρα,
1: Θα σε πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα θα σε πάω ανθοπολιοχλό, έτσι, για να φτιάξουμε τη μέρα μας. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά μας εκεί στο Ανθοπολείο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αυτό που προέχει αυτό το διάστημα είναι, ακόμα και αν δεν έχετε αποφασίσει ποιο θέλετε να είναι το στυλ ή το ύφος του γάμου και της βάφτισής σας, είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας. Να πάμε, Ανθοπολείο Χλόη, να καπαρώσουμε ημερομηνία και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε, παιδιά, στην πορεία μαζί. Μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό. Και κυρίως αναφέρομαι στους καλοκαιρινούς γάμους, που ξέρετε ότι οι μέρες είναι συγκεκριμένες και δεν μπορούμε να βάλουμε 5 γάμους μαζί. Το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Τώρα, μπαίνουμε και προς το χειμώνα. Και του χειμώνα του λείπει λίγο το χρώμα. Το διαπιστώνουμε και από τη σημερινή ημέρα που είναι πολύ μουντή. Πώς θα δώσουμε εμείς χρώμα για να μας φτιάχνει τη διάθεση? Θα βάλουμε στο σπίτι μας τα ωραία λουλούδια μας και τα φυτά μας από Ανθοπολείο Χλόη. Θα πάρουμε και τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses και θα κάνουμε την πιο ωραία, ζεστή, χουχουλιάρικη, χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα. Ανθοπολείο Χλόη, λοιπόν, στην Αποδήμο Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
0: Διαλυματέισον 5 λεπτάκια. Επιστρέφουμε με δεύτερη ώρα, second hour, σε λίγο.
2: Ώρα Αντένες. 10.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670 83 502.
4: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον. Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
5: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ελιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6... στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Beverly. Ένα καταπληκτικό ντουέτο, η America Inspector Mills. Έλεγαν και εκείνο το άλλο το ωραίο You can do magic, αν θυμάστε παιδιά, ε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, second hour. Λοιπόν, Χελένα, είσαι εδώ.
1: Πού να είμαι, μικρόφωνο δεν είχα απλά.
0: Α, ναι. Για πάμε σε χορηγό.
1: Θα πάμε House of Beauty. Ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή. Και θέλω να σας ρωτήσω και εσάς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω φυσικά με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία. Ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατίσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου που πρέπει εγκαίρως να κλείσετε τα ραντεβού σας, διότι η ατζέντα του 2027 σιγά σιγά συμπληρώνεται. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα αυτή τη φορά. V-Power και EMS λοιπόν, για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, κυταρίτιδα, ψωμάκια, μπουτάκια, μπρατσάκια, γονατάκια, όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, με άλλες λειτουργίες φυσικά, κάνει ανόρθωση του προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, θέλω να μπείτε και να το ψάξετε. V-Power και EMS. Και μόλις δείτε κι εσείς με τα ματάκια σας τα πραγματικά του αποτελέσματα, εντωμεταξύ το έχω ξεκινήσει κι εγώ για να μπορέσετε να τα δείτε και σε μένα τα πραγματικά του αποτελέσματα, είμαι σίγουρη ότι θα κλείσετε κατευθείαν το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
0: Λοιπόν, από χθες έχουν ξεκινήσει και τα σχολικά γεύματα στα δημοτικά μας σχολεία. Κάποια στιγμή θα έχουμε και τον κύριο Ξανθόπουλο σήμερα στην εκπομπή. Και σήμερα μοιράζουν στο ενηδρίο και τις μπάλες. Θυμάσαι που λέγαμε μια μέρα?
1: Ναι.
0: Θα δοθούν μπάλες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, handball, τι άλλο είχαμε πει, βόλεϊ.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε σήμερα παραλαμβάνουμε τις μπάλες, κυρία μου. Έχουμε κι εμείς μπάλα εδώ. Δεν έχουμε εμείς μια μπάλα εδώ?
1: Έχουμε, ναι. Ο Στράτος την είχε φέρει.
0: Ποιος μας την είχε δώσει όμως?
1: Ποιος?
0: Τι είναι η σημασία? Ποιος μεγάλος Παναθηναϊκός συμπολίτης μας?
1: Δεν το ξέρω. Για να δω μια διάρρουσπα.
0: Ο Γρηγόρης από Βασιλείου φυσικά, κυρία Έλενα. Με αυτή την μπάλα κάνει προπόνηση ο Παναθηναϊκός, ρε παιδιά.
1: FIFA,
0: έχω μπάλα.
1: Decathlon, Conference Link, Milko
0: Cup. Conference
1: δηλαδή.
0: Link, θα πάτε όλα. Ωραία μπάλα. Θέλει λίγο φούσκωμα.
1: Τζούφια είναι.
0: Όχι ρε.
1: Τζούφια είναι, καλά δεν κάνει.
0: Ούτε.
1: Πρέπει να κοπανίζουμε δύναμη για να έρθει ξανά πάνω.
0: Κάτσε, κάτσε, τη φουσκώσουμε, τη φουσκώσουμε. Λοιπόν. Λοιπόν, έχω και εφημεριδές.
1: Εφημεριδές.
0: Λες να γράφουν τίποτα σημαντικό σήμερα?
1: Για την Κίμπερλι θα γράφουν όλοι.
0: Για την Κίμπερλι,
1: και ο Πετρέλαιο Θερμάνσιος τώρα και...
0: Πετρέλαιο Θερμάνσιος σήμερα, παιδιά. Σε λίγη ώρα. Εδώ ο ελεύθερος τύπος μας προλαβαίνει και λέει: επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560. Θα πάρω 1560 ευρώ επίδομα, παιδιά.
1: Κάτσε.
0: Τι κάτσε. Ναι. Η μεγάλη έξοδος Kimberly Guilfoyle απ' την άλλη. Μάλιστα. Στην ίδια εφημερίδα εδώ στον ελεύθερο τύπο. Guilfoyle λες να είναι παντού πρώτο θέμα. Να, η Καθημερινή λέει τίτλοι τέλους για την Guilfoyle. Πάει αυτή. Τα νέα λένε το παρασκήνιο μιας έξωσης. Πάει και εδώ. Η απογευματινή τι λέει? Και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Μπα, θα έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Σύνδεση. Οι προτάσεις των Πριτάνιων. Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Να τα ακούει ο κύριος Νίκος Παγκουτζής αυτά, είπε Γκυλφόιλ. Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, η θητεία μου ως πρέσβη στην Ελλάδα. Καταλάβατε κύριε Νίκο? Καταλάβατε κύριε Νίκο? Εδώ η εφημερίδα των συντακτών μας λέει, τι μας λέει, έχει φωτογραφία πάλι Κίμπερλι. Η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. 346 μέρες μετά την έλευσή της στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος απέπεμψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Διπλωματική αφωνία επέξ, βαριές αιχμές από την αντιπολίτευση. Τώρα εμείς τι φταίει γι' αυτό, φταίμε εμείς? Δηλαδή τι φταίμε τώρα εμείς δηλαδή γι' αυτό? Δηλαδή και γι' αυτό πάλι η Νέα Δημοκρατία θα φταίει? Αν είναι δυνατό ρε παιδιά, δηλαδή κάπου το έχει παρακάνει η αντιπολίτευση νομίζω, κυρία Έλληνα, έτσι. Θα συνεχίσω.
1: Συνέχισε.
0: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Το είπε χθες ο Πιερακάκης νομίζω, ε. Το πρόλαβε αυτό, λέω, θα σας αυξήσω 30% το επίδομα. Ωραίο, ωραίο αυτό. Άλλο θέμα από την κόντρα.
1: Άλλο θέμα τώρα.
0: Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Οπα. Οπότε... Και βεβαίως έχει φωτογραφία όλο το φιλί του Ιούδα. Ο Τραμπ φυλάει την Κίμπερλι. Όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Κίμπερλι από τον Τραμπ. Λευκός Οίκος, της ευχόμαστε καλή τύχη. Good luck.
1: Good luck.
0: Ωραίο,
1: good
0: ωραίο.
1: Good luck.
0: Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα, είναι έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης. 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται τον δύσκολο χειμώνα. Ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Γκυλφόιλ, λέει η Δημοκρατία. Ας πάμε στις δικές μας, ρε Έλενα. Ας πάμε να πάμε, τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Και αυτές τα ίδια θέλουν.
0: Στάδιτα των Star Ελλάς, μάλιστα. Οπα. Κάτι εδώ με τα μαγιό εδώ, οι κοπέλες οι Star Ελλάς. Είναι ο διαγωνισμός που θα κάνει εσπρέσο. Η εσπρέσο τρύπωσε διαγωνισμό στα παρασκήνια των Καλλιστίων θεσμός. Πλούσιο φώτο ρεπορτάζ. Α, μπράβο. Το άγχος των κοριτσιών. Έχουν άγχος τα κοριτσιά.
1: Έχουν άγχο.
0: Ενώ πεσονοβιό με την Κριτική Επιτροπή. Βεβαίως. Ή να μην έχεις ένα άγχος. Κρίνεται το μέλλον σου εδώ. Η Ελληνίδα μάνα και η πολίτρια έκθεση αυτοκινήτων που ονειρεύεται στέμα και κορδέλα. Απήγε και μια μάνα. Πολύ ωραία.
1: Ρε παιδιά, δεν έχει πάει και η δικιά μας η Εύη Σίσκος σε κάτι Καλλιστεία? Τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση?

0: Λοιπόν, έχω απάντηση από τη Σοφία. Πώς την είπα, όχι Σοφία Ζαχαράκη, πώς την είπα.
1: Δόμνα Μιχαηλίδου.
0: Δόμνα Μιχαηλίδου. Δεν προλαβαίνω, Χρήστο μου λέει, με τίποτα σήμερα.
1: Επιλέξεις, το είπε έτσι.
0: Επιλέξει ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λέω, κοίταξε το για αύριο τουλάχιστον, εντάξει. Καλά, δεν είπα, ρε Έλληνα.
1: Καλά είπες. Και τι σου είπε.
0: Θα το δω και θα σου πω. Μάλιστα. Εντάξει, λέω. Πάντως, αν βρεις, λέω, καμιά τρύπα σήμερα, τρουπόσω κι εγώ. Εντάξει. Βάλε με κι εμένα κάπου, λέω, στο πρόγραμμα.
1: Επιλέξει, το είπες και εσύ, το τρουπόσω.
0: Επιλέξει, ναι, τρουπόσω. Γιατί την ταινία, κατάλαβες, είναι επηρεασμένο κι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Νέα πυρά από εκάλη μεριά, καρβέλα σε βύση. Παπαγαλάκια της Άννας μου πετάνε λάσπη για τα οικονομικά και κίνηση. Οπα.

0: Στην Εσπρέσο που αρώ που παγίδευσε την Deadly Woman του Περιστερίου.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Έτσι άγγιξα τη σατανική γυναίκα που πότιζε με ατροπίνη τον πρώην άντρα της. Την τζάκωσε ο Πουαρό. Να το, εδώ φωτογραφία. Λευτέρης Πελεκάσης.

0: Με τις κάμερες σου θα έλεγα, έτσι. Να φύγω από εδώ τώρα, γιατί εσπέρω σήμερα δεν με εντυπωσιάζει.
1: Ναι.
0: Να πάω στην Star Press.
1: Για πήγαινα.
0: Λύθηκε το μυστήριο της οικονομικής σύγκρουσης μεταξύ Βύση και Καρβέλα. Αγόρασε βίλα όνειρο 1,4 εκατομμύρια ευρώ το παλάτι που πήρε ο συνθέτης από την οικογένεια των εφοπλιστών Στραβελάκη. Αυτοί όλοι φίλους εφοπλιστές έχουν. Καφιλαράκι άλλο δεν μπορούν να έχουν, δηλαδή από κάτω από την.
1: Αφού τώρα σε
0: και επειδή έχουν φίλους εφοπλιστές, τους παίρνουν βίλες όνειρο 1,4 εκατομμύρια.
1: Φτάσου, ρε παιδί μου, πες εσύ ότι πουλάς, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητό σου.
0: Χειρότερα, Παναγιά μου.
1: Δεν θα πεις πρώτα σε ένα φίλο σου, ρε αδερφέ, ξέρω ότι ψάχνεις αυτοκίνητο, μήπως θες το δικό μου.
0: Στο δώσει δώρο, γιατί αποκλείται να τα αγόρασαν. Αγόρασε λέει βίλα όνειρο. Το παλάτι που πήρε ο συνθέτης.
1: Τι δώρο, καλέ, κάνουν αυτή δώρα.
0: Α, δεν κάνουν, λες. Τα αγόρασε, πιστεύεις. 1,4.
1: Αυτοί δεν κάνουν τέτοια δώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι σαν εμάς. Σαν εμένα με την Νικολέτα και τη Χαρούλα. Να τη λέω, δεν το θέλω αυτό το μπλουζάκι, πάρ' το δώρο.
0: Αχ, αυτό το δες, παιδιά. Ο Λεπά έκανε lifting, πώς τα λένε αυτά τα.
1: Αχ, τον είδα.
0: Και έγινε τετράγωνος με φουσκωμένο το κεφάλι.
1: Και είδα και το Ζισκάρ που ήταν.
0: Όπω και ο Ζισκάρ τον έκανε πανταζής καινούριος. Τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Τον είδατε πώς έγινε ο πανταζής.
1: Λίγο κακή δουλειά έγινε εκεί, ναι.
0: Καλά, ο πανταζής δεν έβλεπε τι κάνει. Γιατί σας πιάνει, ρε παιδιά.
1: Δεν
0: έχω μια πορεία, ρε παιδιά. Γιατί. Γιατί σας πιάνει αυτή η τρέλα να αλλάξετε πρόσωπο.
1: Δεν μπορείς να αποδεχτείς το γύρας, είναι φοβερό.
0: Γιατί να μην μπορείς να το αποδεχτείς, ρε παιδιά. Η κάθε ηλικία είναι πανέμορφη. Πανέμορφη. Για
1: τι
0: ποιο
1: ξέρω.
0: Λόγο δηλαδή να γίνω κάτι τώρα εγώ. Να γίνω εγώ τι τώρα δηλαδή, κοσάρις.
1: Το να θέλεις να γίνεις η καλύτερη εκδοχή σου. Ναι, συμφωνώ, αλλά η καλύτερη εκδοχή σου
0: λίγο.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Όχι η καλύτερη εκδοχή σου πριν 20 χρόνια, ρε παιδιά.
0: Μα
1: αυτό δεν γίνεται.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή.
1: Δηλαδή το να πάω τώρα να φρεσκαριστώ, να κάνω, να προσέξω, να βάλω τις κρέμες μου, να κάνω τη γυμναστική μου,
0: μέσα.
1: Ό,τι πρέπει να κάνω.
0: Μέσα.
1: Να κάνω και καμία θεραπεία, ναι, αλλά μέσα. Τώρα αυτές οι υπερβολές των ατραβιές, δεν ξέρω, και εμένα δεν μ' αρέσουν, αλλά ποια είμαι εγώ να
0: δηλαδή,
1: κρίνω.
0: Σ' αρέσει, ρε, φίλε Πανταζή, τώρα που έγινες έτσι τετράγωνος, φουσκωμένος, με κεφάλι άλλαν τ' άλλων. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Λοιπόν, γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι ίδιοι και οι γονείς της, οι τριόλοι αυτοί. Κατάλαβες, 49χρονη λέει καλονή. Είναι λέει κορμάρα. Είναι λέει καλονή. Αυτή.
1: Και τι σχέση. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν είναι πολύ άσχετο με το θέμα.
0: Ναι,
1: δηλαδή, άλλοι πήγαν να σκοτώσει. Γιατί πρέπει να ξέρω αν είναι καλονή.
0: Οι κραυγές για βοήθεια. Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια, φώναζε. Βοήθεια, τι βοήθεια. Πήγε να το σκοτώσει τον άνθρωπο.
1: Εσύ
0: φωνάζει
1: βοήθεια. Ο άλλος πρέπει να φωνάξει.
0: Ο άλλος πρέπει να φωνάξει βοήθεια. Τι βοήθεια. Ήσαν σε γράπωση η αστυνομία, σε πήγε μέσα και σε άφησαν ελεύθερη. Μη χειρότερα. Μη χειρότερα. Λοιπόν, παιδιά. Λοιπόν. Και τέταρτη ουσία στο αίμα του. Πήρε χάπια με άλυζα μου ζαλάμι. Παιδιά. Μαζόναξε εδώ. Φεύγει τελικά από την Ελλάδα. Πόσο Τραμπ ζήτησε παρέτηση της Κίμπερλι. Δεν βλέπεις ότι το θέμα αυτό δεν άφησε ασυγκίνητη και τη Star Press. Και ποια είναι η Τάνια η Μέρμιγκα.
1: Τάνια, η Μέρμιγκα δεν ξέρω.
0: Εντυπωσιακή αδελφή λέει της Δήμητρας Κούστα. Η δουλειά της και η σχέση της με τη Βύση. Όλες οι εντυπωσιακές είναι αυτές. Τι γίνεται, παιδιά.
1: Σε ποια εφημερίδα είμαστε.
0: Στην Σταρ, πάντα.
1: Α, γιατί είπα και εγώ μήπως
0: είναι. Τάνια Μέρμιγκα, αδελφή της Κούστα που είναι με τη Βύση που πήγα στο Παρίσι να δουν τη Σελίν Διόν. Ε, τα μάθα ωραία.
1: Τα μάθα.
0: Τα ξηγώ ωραία.
1: Τώρα τα ξέρεις όλα.
0: Άντε μπράβο.
1: Έχεις λύσει όλες τα προβλήματα.
0: Πάμε στη γραμμή, ρε. Παρακαλώ, γεια σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σας, Μαρούλα.
2: Σας ακούμε από το πρωί.
0: Ναι.
2: Επιστρέψαμε στη βάση μας.
0: Αλήθεια.
2: Βέβαια, βέβαια. Και άκουγα πραγματικά όλα αυτά τα σχόλια που γίνονται για την πρέσβυρα των Αθηνών.
0: Μάλιστα.
2: Την κυρία Κίμπερλι.
0: Να, παραλίγο να την άρθει και εδώ, την είχε προσκαλέσει ο κύριος Τσούκας, αλλά δεν μας έκανε
1: και οι Ελληνοαμερικάνοι.
0: Και οι Ελληνοαμερικάνοι της Καστοριάς, έτσι.
2: Οι Ελληνοαμερικάνοι ακριβώς. Και ήθελα να πω ότι θα μπορούσε ενδεχομένως μέσα στα ραγκουτσάρια να ξαναπαίξει αυτό το ωραίο, το σημαντικό
0: θέμα.
2: Μα
0: δεν ήταν, δεν είναι προφητικό, δεν ήταν προφητικό το σκετσάκι του Απόζαρη στα ραγκουτσάρια.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και μπορώ να συμπληρώσω και να πω πως μέσα στο καλοκαίρι που έγινε η υποδοχή των δικών μας ανθρώπων από την Αμερική, ναι, από Νέα Υόρκη, ναι, και άλλες, ναι, ναι, πόλεις. Ναι, ναι, ναι. Εδώ έγινε και ένα αντάμωμα ανάμεσα με αυτούς τους ανθρώπους, που στο τέλος της εκδήλωσης νομίζω είχαμε πάρει κάποια λαχεία, κάτι τέτοιο, και κέρδισαν κάποιοι πράγματα τα οποία θα μπορέσουν να τα φορέσουν τώρα. Δηλαδή κάτι ποδιές, θυμάμαι, που είχαν το μήνυμα των Ηνωμένων Πολιτειών, τα χρώματα, τη σημαία, το ένα το άλλο, καπέλα, δεν θυμάμαι και τι άλλο μπορώ να σας πω, ένα προσώπηση, πετσέτες, ήδη καταναλωτικά. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κερδίσανε, και θα είναι περισσότερο από 50 άτομα, θα μπορούσαν να διαθέσουν όλα αυτά τα ενθύμια

0: Γιατί
1: μια γρότησε κάπου στον Εύρο εκεί πέρα, η οποία βγήκε μάλλον κατά λάθος.
0: Α, αλλά... ναι, το θυμάμαι.
1: Ναι, δεν θυμάσαι.
0: Καλά, δεν το θυμάσαι.
1: Κύριε Παύλο, τι κάνει εκείνη η άλλη σας η ευρωβουλεύτρια? Τι συμβαίνει εκεί πέρα?
0: Μια μεγάλη ηλικία γυναίκα ήταν.
1: Ναι, μεγάλη ηλικία, αλλά είχαν γραφτεί πάρα πολλά που πάει ο μισθός και τέτοια. Γιατί είναι και βαρβάτος ο μισθός, ξέρεις, από αυτά τα πράγματα. Συμβόλαιο θανάτου για Έλληνα ευρωβουλευτή από τους Τούρκους. Δηλαδή οι Τούρκοι τώρα έκαναν ένα συμβόλαιο θανάτου για τον Φράγκο, τον ευρωβουλευτή τους, του Βελόπουλου. Ακούσε εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πριν το χάραγμα έρχεται το ψηφιακό ευρώ. Πώς να είναι άραγε? Εν τω μεταξύ, παιδιά, μπορούμε να ψηφίσουμε για να έχει το 5 ευρώ το καινούριο την. Μαρία Καλάς.
0: Νομίζω ότι έληξε η.
1: Αμάρε, Έλενα. Αυτά τα λένε λίγο νωρίτερα.
0: Σας το είχα πει, ρε παιδιά. Εγώ μπήκα ψήφισα.
1: Πότε τώρα θα έρθει το ψηφιακό ευρώ? Μου στέλνω λίγο και το ψηφιακό ευρώ.
0: Γιατί δεν το έχετε καταλάβει και δεν το είχατε πάρει πρέφα πολλοί κόσμος, δεν ξέρω.
1: Σοκ και δέο στο Περιστέρι δηλητηρίαζε τρόφιμα του ενδιαστάσει συζύγου τη. Α, μπράβο. Η Καλόνη που λέγαμε νωρίτερα. Παρέμβαση Πιερακάκη. Αύξηση 30% σε επιδότηση θέρμανση και αντλίας. Βλέπεις, 30% θα σας δώσω αύξηση. Κίπερλι, go home, λέει η εφημερίδα. Oh man, aman, aman. Της Γκυλφόη, λέει ο καημός. Της Γκυλφόη, λέει ο καημός.
0: Ναι.
1: Ήταν το χρήμα, τα λούσα και ο χορός. Την έφαγαν, λέει, στενές επαφές τρίτου τύπου με μεγάλο επιχειρηματίες. Βλέπεις, την έφαγαν. Την έφαγαν. Εδώ φωτογραφίες ωραίες με τις γούνες, μια χαρά. Αλλά.
0: Τις κάνουμε και
1: κρίμα,
0: δώρα.
1: Κρίμα. Τα λούσα, ο χορός και το χρήμα. Μας έφαγαν. Λοιπόν.
0: Εγώ τόσα χρόνια ζητάω δώρο μια γούνα, δεν μου την έχει κάνει κανείς.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Στην Κλειφόελ κατευθείαν.
1: Ναι, ρε παιδιά. Λοιπόν, πιστεύω ότι
0: αν
1: ερχόταν εδώ.
0: Περιμένω ένα μακρύ παλτό. Πριν 3 χρόνια σας το είχα ζητήσει σε μαύρο.
1: Και
0: τώρα τελικά το θέλω σε καφέ.
1: Θα σε δώσει.
0: Όχι ακριβώς, αλλά. Μέσα σ' άκρες.
1: Θα το θυμόμουν. Εν τω μεταξύ, πιστεύεις ότι αν ερχόταν εδώ η Γκυλφόιλ, θα τις κάναμε δώρο μια γούνα, πιστεύεις?
0: Μα νομίζω ότι τις έχουμε κάνει ήδη.
1: Όχι εμείς. Ναι, την έκανε.
0: Ήταν ναι, ιδιωτική επιχείρηση.
1: Ιδιωτική επιχείρηση.
0: Εντάξει, σίγουρα θα τις έκανε και ο σύνδεσμος.
1: Πιστεύεις έτσι.
0: Σίγουρα. Καλό το σύνδεσμο. Μπροστά στην Ηλία, τον αγαπημένο.
1: Ναι.
0: Τώρα που μας έμεινε στοκ.
1: Ναι, μας έμεινε
0: στοκ. Η γούνα που θα κάναμε δώρο στην Κίπερλι.
1: Ναι.
0: Να μου την κάνει δώρο εμένα.
1: Αν έχει ο κύριος Τσούκας, θα πρέπει να κάνει μια κλήρωση τώρα για τη γούνα
0: τι
1: που.
0: Τι κλήρωση? Σε μένα να την κάνει δώρο. Γιατί το κάνουμε κλήρωση?
1: Μόνο εσύ θα έχει την κλήρωση. Δεν εξεδίωσε κάποιο άλλο ενδιαφέρον. Σωστά. Ξέρω. Άρα μόνο εσύ στην κλήρωση. Άρα είσαι το καλό.
0: Θέλω ένα μακρύ. Να πω τι θέλω.
1: Λοιπόν.
0: Να μην πω τι θέλω.
1: Μισό λεπτάκι. Γιατί εδώ βλέπω. Μας έστειλε μήνυμα ο κύριος Παύλου. Πάντως, αν βρεις την Μιχαηλίδου, να ρωτήσεις πόσες αιτήσεις εγκρίθηκαν στον Εύρο. Εδώ και 1,5 χρόνο που ξεκίνησε το πρόγραμμα. Νομίζω 3-4.
0: Ναι, δεν είναι πολλές. 10 βαριά.
1: Στα δάχτυλα των δύο χεριών, πάντως σίγουρα.

0: κύριε Παύλο, εκείνη η ευρωβουλευτήνα που έχετε, τι γίνεται, πού είναι, τι έργο παράγει, μπορείτε λίγο να μας ενημερώσετε? Πού πάει ο μισθός? Αυτά θέλω να ακούσω λίγο. Η Μένη εδώ πέρα, παιδιά. Η
1: Μένη. Ναι, και εγώ στη Μένη θα σε πήγαινα.
0: Καλημέρα, σε μια όμορφη Τετάρτη. Κάποια στιγμή είχε βγει και ήλιος,
1: Ναι, πολύ λίγο.

0: Έλα, λαλαλα, long back για διάλειμμα, παιδιά.
1: Και με Αγκίστρι πάμε για διάλειμμα. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι σήμερα και Τετάρτη. Τέλεια μέρα για Αγκίστρι, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλα βράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς σας περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες, καμιά τσιπουρίτσα. Τα γαβράκια εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Τα γαβράκια.
1: Κάποια σαρδελίτσα, έτσι ωραία. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, αλλά και έρχονται και άλλα ωραία, ενώ ψυχημώνα. Να απολαύσουμε την ωραία μας ατμόσφαιρα στο Αγκίστρι. Καθαρός, φωτεινός χώρος. Η ατμόσφαιρα καταπληκτική. Μία τζαμαρία πέρα ως πέρα, να έχετε και τη λίμνη.

πιάτο. Βεβαίως και delivery. Α, δεν έχω πει διεύθυνση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε, παιδιά. Στην Νότια Παραλία. Και delivery όμως. Delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Γιατί ξέρω και σήμερα είναι και Τετάρτη, ζώρικη μέρα. Έχετε πολλές δουλειές για να καθίσετε και να μαγειρέψετε. Delivery, ευχαριστώ. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Wolt. Από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29-747. 29-747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: Παιδιά, έφυγα για διαλυματέσιο και επιστρέφω. Με δήμαρχο θα επιστρέψω, Ελενάκη.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Να τα πούμε αναλυτικά. Γιατί? Γιατί από ό,τι πληροφορηθήκαμε, ήρθε το OK μετά το αίτημα του Δήμου από την Προεδρία, οριστικά και μετάκλητα. Ο πρόεδρος θα είναι εδώ 11 Νοεμβρίου.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο τότε είναι σε αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα, δείχνει 11,3 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάοβιν Παπα Βασίλειου.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Ντάοβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάοβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daovin.gr.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνα ΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
9: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
1: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
8: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
10: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
11: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
10: Άιντε κοιμηθήκαμε!
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
12: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Αντένες FM 93,6.
0: Εν τω μεταξύ, ρε Έλενα, από χθες που λέμε ότι θα έρθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πού τα θυμάται όλος ο κόσμος τώρα και γράφει στα σχόλια κάτω για το 1981, για το χαμόγελο στα στήθη. Πού τα θυμάται. Δηλαδή, λέει να γράψει τίποτα και για την Καστοριά εδώ πέρα, να μείνουμε στην ιστορία και εμείς, κατάλαβες. Μη χειρότερα. Τα θυμάται ο κόσμος, έτσι. Δηλαδή, δεν τα ξεχνάει αυτά τα
16: ώρα. Ήταν ωραία στιγμή.
0: Ήταν ωραία στιγμή.
16: Ήταν.
17: Το 1981.
18: Είπε.
16: Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν την ευθύνη της ελευθερίας μας.
1: Κατά μία έννοια.
16: Το 1821 όμως,
0: ναι,
16: δεν τέλειωσε το 1821.
17: Βαστανά το ορμούζι είναι πάρα πολύ στενά.
16: Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ.
18: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί ο κάμεραμέν τον είχε απευθείας. Ενώ ο πρόεδρος νόμιζε ότι είναι μαγνητοσκοπημένο. Γι' αυτό του είχε πει: πάμε πάλι από την αρχή. Κατάλαβες, το ξαναπώ από την αρχή. Βέβαια, δεν, αυτό ήταν Αθήνα το στιγμιότυπο με το 1981 την Πασοκάρα. Έγινε και ένα σαρδάμ στην Θεσσαλονίκη, στην παράλληλα στις 28. Πήγαν οι αρχηγοί εκεί, ο Νατσιός αρχικά.
19: 28 Οκτωβρίου,
0: ναι,
19: 1940. Η μεγάλη, η θαυμάσια ελληνική ώρα.
20: Η περίφημη Tyler Time.
19: Δείξαμε την εθνική μας ταυτότητα,
1: ναι,
19: και πήραμε άριστα.
21: Πήγαμε παντού και πήραμε άριστα και τώρα εδώ μας απορρίψανε.
19: Γιορτάζουμε το όχι, γιατί αν γιορτάζαμε τα ναι, θα είχαμε κάθε μέρα γιορτή.
17: Τι είπε ο άνθρωπος. Μπράβο του.
1: Μπράβο του.
17: Τα μεγάλα ναι και όχι καθορίζουν την πορεία των λαών.
0: Βρήκαμε.
22: Η άμυνα του πατρίου εδάφους ένωσε το 40 αφάνταστα τους Έλληνες που ανταποκρίθηκαν στο εθνικό προσκλητήριο με το χαμόγελο στα στήθη.
1: Τι πράγμα?
22: Με το χαμόγελο στα στήθη.
23: Ρε εσύ, πας κανά, ρε.
22: Με το χαμόγελο στα στήθη.
0: Α, τρίχα. Δανειστήκαμε το απόσπασμα από το Λούμπεν, παιδιά.
1: Ωραία.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γιατί εσείς δεν κάνετε ποτέ λάθη? Είστε αλάνθαστοι, ασφάλτοι.
1: Ασφάλτοι, σαν την Άντζελα.
0: Που όλοι θυμηθήκαμε τώρα τα ασφάλματα του, τα σαρδάμ δηλαδή του Προέδρου. Δηλαδή όλοι μπορούμε να κάνουμε λάθος. Δηλαδή είναι δυνατόν αν μιλάς θα κάνεις και λάθος, δεν μπορεί.
1: Δεν είμαστε βέβαια και δημοκρατίας.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι στη Γαστοριά θα πάνε όλα καλά.
1: Θα
0: είναι
1: ευκολάκι
0: η ημερομηνία έχει. 11 Νοεμβρίου 1912.
1: 12. Με την πρώτη.
0: Για κάτσε να δω.
1: Μπερδεύει, μήπως μπερδεύει τα 11 με τα 12.
0: 12.
1: 11, 11 του 12.
0: Λες, να έχουμε τίποτα
1: 11, 12.
0: Πιστεύεις? Όχι, πιστεύω θα τα πάμε καλά. Δεν νομίζω να κάνουμε λάθος.
1: Λοιπόν. Πάμε.
0: Αν και βλέπω εδώ ότι όλοι εύχεστε να γίνει ένα λάθος εδώ πέρα, να γίνει φίρμα η Καστοριά.
24: Όχι.
1: Λοιπόν, πάμε στην Ένεργο για να πάμε και στα θέματα μας σιγά σιγά.
0: Ναι. Πάμε Ένεργο, ναι. Σωστά, σωστά. Γιατί πρέπει να τηλεφωνήσω και στο Δημαρχείο να δούμε τι γίνεται εκεί. Πάμε λοιπόν Ένεργο. Μελέτες, κατασκευές και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λεύτες υπήκονς πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, δωδαπέδια θέρμανση, λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλων, ηλιακά τζάκια, ηλιακή θερμοσύμφωνηση. Αλλά στέκομαι ιδιαίτερα στις αντλίες θερμότητας, διότι τρέχει το πρόγραμμα. Τρέχει το πρόγραμμα της περιφέρειας για επιδότηση έως και 100% στα χωριά μας. Οπότε, για οτιδήποτε σας ενδιαφέρει γύρω από αυτό το πρόγραμμα, τηλεφωνείτε πάντα στην Ένεργον 44104. Φιλιώτο τον είδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος και οι δυνατότητές σας. Κάνουμε και τα χαρτιά σας, προμηθεύεστε και την αντλία που ταιριάζει στο σπίτι σας, την τοποθετούμε με άριστη εργασία για να έχει την μέγιστη αποδοτικότητα. Όλα αυτά σε ένα όνομα, Ένεργον, μαζί μας και σήμερα.

0: Α, πριν πάω στο Δημαρχείο, να πω ότι άλλαξε ο χώρος της ομιλίας του κύριου Στεφανή, του κύριου Αλκιδιάδη Στεφανή, για τον Μακεδονικό Αγώνα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου παραμένει η ημερομηνία. 7 και 4 τελικά θα γίνει στο Ινιδρίο.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, έτσι. Τελικά θα γίνει στο Ινιδρίο. 7 και 4 το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Έχουμε ακόμα καιρό, βέβαια. Έχουμε άλλες 2 εβδομάδες.

0: Πάμε λοιπόν, γιατί όπως λέγαμε νωρίτερα, ήρθε και η θετική απάντηση από το τυπικό, θα μου πείτε, αλλά έπρεπε να υπάρχει και αυτό, ώστε τα φετινά ελευθέρια να πραγματοποιηθούν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά, θυμίζω ότι και στο παρελθόν, πολύ πρόσφατα τελευταία φορά ήταν η κυρία Ελένα Σακελαροπούλου, και προηγηθεί και ο κύριος Παυλόπουλος, παλιότερο ο κύριος Στεφανόπουλος. Γενικά έχουμε παρουσίες εδώ των Προέδρων. Πάμε λοιπόν να δούμε όλο, γιατί χθες μιλήσαμε λίγο με τον Δήμαρχο, αλλά ήταν και στο δρόμο, ήταν η γραμμή έτσι δύσκολη. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιαννατσουλή.
0: Σήμερα μια χαρά, σήμερα τέλεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: από το γραφείο.
0: Για να πάμε λίγο να δούμε πώς έγινε αρχικά η πρόσκληση από τον Δήμο, γιατί όλα λειτουργούν με ένα πρωτόκολλο από ό,τι καταλαβαίνω, για να φτάσουμε στην χθεσινή τελική αποδοχή από την Προεδρία της Δημοκρατίας αυτής της πρόσκλησης, να είναι εδώ ο Πρόεδρος.
1: Μετά από συνεννόηση και με τον κύριο αρχηγό του ΓΕΣ, του Γιώργο Κωστίδη, που είναι ο δικός μας άνθρωπος, είχαμε πει να κάνουμε μια πρόταση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ο οποίος παρεμπιπτόντως να πω ότι θα τιμηθεί και με μια ύψιστη διάκριση από το Δήμο, έτσι.
1: Ως ήθιστε, έτσι, σε κάθε επίσκεψη Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή ως θεσμός ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να τιμάει μια περιοχή, και πόσο μάλλον την ημέρα που γιορτάζουμε τα ελευθέρια της πόλης μας. Ο Δήμος Καστοριάς λοιπόν τιμάται για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της θητείας μας με την παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ναι. Ήταν το 2022 με την παρουσία της κυρίας Σακελαροπούλου και φέτος με την παρουσία του κυρίου Τασούλα. Και πάντα, το έχω πει έτσι αρκετές φορές και το τονίζω, ότι μιλάμε για τον θεσμό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένας ανώτατος θεσμός.
0: Ο πρώτος πολίτης της χώρας.
1: Το πολίτευμά μας. Και μάλιστα σε μια τόσο σημαντική ημέρα, ξαναλέω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή η παρουσία της Προεδρίας της Δημοκρατίας στον Δήμο της Καστοριάς.
0: Έτσι λοιπόν χθες ήρθε και η οριστική θετική απάντηση από την...
1: Οπότε τώρα προχωράμε στις λεπτομέρειες, καταρτίζεται το πρόγραμμα.
0: Μπορείτε να μας δώσετε έτσι μια γεύση, που μπορεί να... Θα είναι αρχικά δύο μέρες εδώ ο κύριος Τασούλας.
1: Δεν γνωρίζουμε καμία λεπτομέρεια, κύριε Νατσούλη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 11 Νοεμβρίου, από εκεί και πέρα οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται μεταξύ των γραφείων της Προεδρίας της Δημοκρατίας και του γραφείου το δικό μας.
0: Φαντάζομαι θα υπάρξουν κάποιες επισκέψεις.
1: Υπάρχει, ξέρετε, επίσης πολύ καλά ένα ιδιαίτερα προσεγμένο και αυστηρό πρωτόκολλο, ναι, κατά την παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, οπότε πρέπει να ρυθμιστούν όλες αυτές οι λεπτομέρειες, να τηρηθεί κατά γράμμα το πρωτόκολλο και να προχωρήσουμε σε οριστικές αποφάσεις.
0: Πάντως καλό είναι να δει και πέντε πράγματα όμορφα εδώ από τον τόπο μας ο κύριος.
1: Ναι, όπως είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά, κατά την παρουσία της κυρίας Σακελαροπούλου, η οποία είχε διανυκτερεύσει κιόλας εκείνο το βράδυ στην πόλη μας. Είχαμε προπατήσει και στα στενά της πόλης, είχαμε κάνει και βόλτα και με το καραβάκι. Κάτι παρόμοιο θα προτείνουμε.
0: Και νομίζω και ένα γεύμα είχε γίνει που ήσασταν πολύ λίγα άτομα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στον
0: Τολτσό, μπράβο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω εδώ αν θα γίνει κάποιο έτσι μεγαλύτερο γεύμα ή θα
1: υπάρξει. Δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρξει διανυκτέρευση.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Ανταλλάσσουμε τώρα έτσι πληροφορίες μεταξύ των δύο γραφείων και θα υπάρχει σε πολύ σύντομο.
0: Φαντάζομαι ότι επειδή είναι λιγότερος από μήνας θα ξέρουμε το πρόγραμμα πολύ νωρίτερα.
1: Γιατί πρέπει να γίνουν και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και από εδώ από το γραφείο το δικό μας, για να είμαστε εντάξει και με τις ημερομηνίες.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν με τον Πρόεδρο. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Πάμε και σε αυτά που τα αφήσαμε στη μέση χθες, διότι φαίνεται, το είπατε σχεδόν καθαρά χθες, ότι η Μαγική Λιμνοπολιτεία επιστρέφει στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι επειδή το γκάλωπ μας, το ηλεκτρονική μας μέτρηση τρέχει ακόμη και αυτή την ώρα, έχουμε συντριπτικά ποσοστά όπως διαμορφώνονται, με 74% των φίλων μας που μπήκαν και έκαναν τον κόπο να ψηφίσουν, να πιστεύουν και να θέλουν Ολυμπιακή φλόγα. 7% πάρκο ολυμπιακής κυκλοφοριακής αγωγής και 19% οι νέες πλατείες.
1: Κοιτάξτε, για να πάμε. Βασικά, καλό ήταν αυτό που κάνατε, αλλά βασικά δεν μπαίνουμε εμείς σε μια διαδικασία έτσι, ναι, διαβούλευσης, ναι, ή γενικής συνέλευσης για το οτιδήποτε κάνουμε, γιατί
0: σωστά,
1: καταλαβαίνετε μετά ότι δημιουργούνται περαιτέρω
0: άλλα θέματα,
1: προβλήματα.
0: Ναι.
1: Θέτουμε τα συν και τα πλην, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα πάντα στο τραπέζι των συναντήσεων που κάνουμε, των συσκέψεων και με θεσμικούς φορείς και μάλιστα σε μια τελευταία συνάντηση που είχα και με τον Εμπορικό Σύλλογο, όπου τους ανήγγυλα στην ουσία τους ενημέρωσα για την απόφαση η οποία είχε πάρθει.
0: Α, έχετε πάρει εδώ και καιρό αυτή την απόφαση.
1: Την αλήθεια, από πέρσι τον το Δεκέμβριο, πριν ξεκινήσει
0: σοβαρά
1: η Λαϊκή Λιονοπολιτεία στο
0: ξέρετε
1: πάρκο,
0: γιατί. Γιατί όταν είχατε αποφασίσει για 2 χρόνια να είστε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής,
1: το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής,
0: το παλέψατε πολύ για να καθιερωθεί το πάρκο, αλλά δεν έγινε τελικά
1: κτήμα
0: των Καστοριανών.
1: Είναι, κοιτάξτε, είναι θα έλεγα ένας ιδανικός χώρος, αλλά γι' αυτό λέω πάντα βάζεις πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Είναι ένας πολύ καλός χώρος. Από ποια άποψη? Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι ασφαλτοστρωμένος,
0: ναι,
1: είναι οριοθετημένος, υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ και θα μπορούσε έτσι στην συνέχεια
0: να έχει προοπτικές αυτός ο χώρος, ναι,
1: αχιστεί να γίνει κάτι, ναι, κάτι μεγαλύτερο, κάτι περισσότερο. Εμείς θεωρήσαμε ότι υπήρξαν και κάποια προβλήματα, να σας πω την αλήθεια, π.χ. το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το ΚΠΕΕ, ναι, που φιλοξενείται και το ενιδρίο, δεν θα μπορεί φέτος να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των επισκεπτών από θέματα υγιεινής, τουαλέτες κλπ. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα έξτρα άτομο εκεί, το οποίο δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να το χρησιμοποιήσουμε. Και ένα σημείο το οποίο είναι λίγο έξω από το κέντρο της πόλης, έτσι μακριά, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο επισκέπτης με κάποια άλλα μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν επίσης ένας παράγοντας που μας οδηγεί και πάλι να...
0: Η αγορά, η αγορά.
1: Επίσης, μάλιστα, τα 2 προηγούμενα χρόνια,
0: ναι,
1: είχαμε το θέμα με τις πλατείες εδώ, τη Βανφλίτ και την Μακεδονομάχων, την πλατεία Ειρήνης και Μακεδονομάχων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θέλουμε από φέτος να συνδέσουμε το θεματικό μας πάρκο, η Μαγική Λιμνοπολιτεία, να συνδεθεί και με άλλες περιοχές εντός του αστικού ιστού. Δηλαδή, να είναι η βάση στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, ναι, αλλά να συνδέσουμε και τις πλατείες της καινούργιας εδώ και την πλατεία στο Τολτσό.
0: Αυτό, να σας πω την αλήθεια, αυτό, χθες που βγάζαμε τον κόσμο έτσι να μιλήσει που θέλει να είναι το πάρκο κτλ, υπήρξαν πραγματικά ωραίες προτάσεις που έλεγαν ότι να εκμεταλλευτούμε ό,τι πλατεία μπορεί να υπάρξει, ώστε να υπάρχει χριστουγεννιάτικο κλίμα και στον Τολτσό και στις νέες πλατείες και στην Ομόνια, ουσιαστικά δηλαδή να απλωθεί αυτό το πράγμα σε όλη την πόλη.
1: Βέβαια υπάρχει και το θέμα κόστους, έτσι, το χρηματικό, για να γίνουν τόσο μεγάλες έτσι, ενέργειες, ναι, και κάποιες άλλες κατασκευές. Αλλά ο στόχος αυτός είναι εφικτός πλέον. Τώρα έχουν τελειώσει οι πλατείες,
0: ναι,
1: οπότε μπορούμε εντός αστικού ιστού να δημιουργήσουμε ένα θεματικό πάρκο,
0: ναι,
1: που να περιλαμβάνει σχεδόν όλη την πόλη.
0: Άρα μισό λεπτό, πώς το σκέφτεστε λίγο, μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο καλύτερα αυτό?
1: Θα σας πω, ακόμη δεν υπάρχουν λεπτομέρειες τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είμαστε σε συζητήσεις και βέβαια η Μακεδνός, η εταιρεία Μακεδνός, κάποια στιγμή θα βγάλετε και τον κύριο Στυλιάδη να σας πει και
0: αυτός
1: περισσότερες λεπτομέρειες. Θα στήσουμε ένα παραμυθένιο θεματικό πάρκο, μια μαγική λιμνοπολιτεία στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Έτσι όπως είχαμε.
0: Α, και το θεματικό πάρκο θα είναι στην Ολυμπιακή Φλόγα?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η Μαγική Λιμνοπολιτεία εκεί θα είναι.
0: Επειδή είπαμε να απλωθούμε λίγο και στην υπόλοιπη πόλη, είπα μήπως κάποιο θεματικό το έχουμε και σε κάποια άλλη πλατεία ίσως.
1: Ένα θα είναι.
0: Ένα θα είναι.
1: Το θεματικό πάρκο είναι ένα. Από εκεί και πέρα λέμε να κάνουμε την σύνδεση και με άλλα σημεία,
0: ναι,
1: της πόλης και γι' αυτό το λόγο, όπως είπα, η επιστροφή της Μαγικής Λιμνοπολιτείας στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας βοηθάει πάρα πολύ, ενισχύει στην ουσία για να συνδέσουμε και άλλες περιοχές και άλλα σημεία της πόλης με τη Μαγική Λιμνοπολιτεία. Για την ώρα δεν έχουμε κάτι
0: με
1: άλλο.
0: Με σύμφωνη γνώμη και του Εμπορικού Συλλόγου, φαντάζομαι και η Εστίαση θα το ήθελε.
1: Νομίζω ότι είναι πιο ζεστά εδώ μέσα, είναι πιο κοντά στα μαγαζιά. Και πάντα, επειδή θέλουμε να στηρίζουμε τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο της πόλης μας και του Δήμου μας, Θέλουμε να το ξανακάνουμε έτσι και πάλι πολύ δυνατό, όπως ξεκίνησε και το 2019. Να μην ξεχνάμε ότι εμείς ξεκινήσαμε και πάλι την δημιουργία ενός θεματικού πάρκου από το 2019, ανελιπώς, με πολλές συναυλίες, με πολλά happenings, με πολλές δράσεις που ξεσηκώνουν μικρούς και μεγάλους και κρατάνε το ενδιαφέρον ζωντανό σε όλους τους επισκέπτες που είναι πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εορταστικής περίοδου. Mm.
0: Τώρα, να πούμε μια κουβέντα και για, και για τις συναυλίες. Ουσιαστικά επανέρχονται και οι συναυλίες στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Γιατί τις συναυλίες είχαμε, όπως ήταν φυσικό, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής τα τελευταία δύο χρόνια. Σωστά.
1: Ναι.
0: Επίσης θέλω να ρωτήσω το εξής. Με την επιστροφή τώρα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, θα κλείσει για πάντα η συζήτηση ότι εκεί θα γίνεται πάντα το χωριό, το Ευασίλειο, όπως έχουμε να το λέμε. Κλείνει αυτή η συζήτηση, γιατί κάθε χρόνο αυτή η συζήτηση πάντα υπήρχε.
1: Εμείς πάντα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αφού είχε ξεκινήσει από εμάς η δημιουργία ενός θεματικού πάρκου το 2019, για πολλά χρόνια δεν υπήρχε θεματικό πάρκο στον Δήμο της Καστοριάς, αφού ξεκίνησε λοιπόν από το Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας το 2019, στη συνέχεια προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο, όπως ήταν, θυμάστε τότε, με το Πινόκιο, ένα θεματικό πάρκο που είχε στηθεί από εταιρεία η οποία στείνει τα μεγαλύτερα θεματικά πάρκα στην Ελλάδα. Οπότε ο χώρος στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας δεν ήταν έτσι ικανός για να φιλοξενήσει το συγκεκριμένο θεματικό πάρκο. Πήγαμε έξω, δουλέψαμε δύο χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι η περσινή μαγική λιμνοπολιτεία ήταν πάρα πολύ καλή στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Με την επιμέλεια του συμπολίτη μας, του Αλέξη του Βούδα πέρσι.
1: Ο οποίος θα έχει και την επιμέλεια φέτος. Φέτος είναι αλλαγή φιλοσοφίας, δεν είναι δηλαδή ότι αποτύχαμε σε κάτι. Είναι αλλαγή φιλοσοφίας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα παραμυθένιο, όπως σας είπα και πριν, θεματικό πάρκο, το οποίο θα έχει και την ζέστη έτσι, και την αγκαλιά της, μέσα στο κέντρο της πόλης. Μέσα στο κέντρο της πόλης. Για να συνδέσουμε βέβαια και τα υπόλοιπα σημεία της πόλης μας, να έχει ο επισκέπτης πληθώρα επιλογών και από τα μαγαζιά εστίασης που θα υπάρχουν περιμετρικά, βέβαια και από αυτά που θα συμμετέχουν εντός. Σας είπα, δημιουργήθηκε και ένα πρόβλημα σχετικά με την καθαριότητα και την χρήση χώρων υγιεινής όταν είναι εκτός της, έξω δηλαδή από το κέντρο της πόλης.
0: Τώρα, να πάμε λίγο στις συναυλίες. Όπως είπαμε, η συναυλία θα γίνει και πάλι στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
1: Είναι και η φύλαξη των αντικειμένων.
0: Και η φύλαξη,
1: σίγουρα, όσο είσαι
0: πιο κοντά είναι
1: το κέντρο, τόσο καλύτερα.
0: Όχι, όταν βέβαια να θυμηθούμε ότι είχαμε δυστυχώς πάρα πολλές καταστροφές και όταν ήταν το πάρκο, το θεματικό πάρκο, στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Θυμάστε τις φιγούρες, τι ζημίες είχαν υποστεί.
1: Έχουμε συχνά και είναι έτσι πολύ στενάχωρο αυτό και δυσάρεστο. Είδατε πρόσφατα, δημιουργήσαμε έναν πολύ όμορφο χώρο εδώ κάτω στην Προβλήτα που είναι το Καραβάκι. Το συντριβάνι που έγινε ένας βραχόκηπος με πολύ ωραία άνθη. Καταστράφηκε την επόμενη μέρα. Βέβαια έχουμε εντοπίσει τους δράστες από τις
0: κάμερες. Μισό λεπτάκι, αυτό δεν το ξέρω, δεν το παρακολουθήσα.
2: Εγώ το ήξερα.
0: Μισό λεπτάκι, ο βραχόκηπος που κάνατε καταστράφηκε.
1: Έγιναν κάποιες καταστροφές το Σάββατο το βράδυ, εντοπίστηκαν όμως από τις κάμερες ασφαλείας. Παιδιά είναι πάλι.
0: Παιδιά,
1: Παιδιά και ανήλικα και ενήλικα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι συνεχώς γίνονται καταστροφές. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Από εκεί και πέρα εμείς προσπαθούμε να λάβουμε τα μέτρα μας για να εξασφαλίσουμε όσο είναι δυνατόν τα αντικείμενα που υπάρχουν σε κάθε εκδήλωση που κάνουμε να είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα είναι θέματα παιδείας, είναι θέματα κακοήθειας, είναι θέματα
0: σπιτιού, μόρφωσης.
1: Τι να πω, όταν προσπαθούμε να κάνουμε κακό στην ίδια μας την πόλη, από εκεί και πέρα.
0: Δεν μπορείς και πολύ να το συζητήσεις περαιτέρω. Δεν χωράει συζήτηση αυτό το πράγμα. Συναυλίες λοιπόν. Εδώ έχουμε κάποιες ημερομηνίες, πάντα ορόσημο. Γίνεται πάντα η χριστουγεννιάτικη συναυλία. Όπως είπαμε, φέτος θα γίνει στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας με το Δήμο Αναστασιάδη τελικά.
1: Γνωρίζετε λεπτομέρειες που ίσως δεν ξέρω κι εγώ.
0: Α, δεν ξέρετε ποιος θα έρθει.
1: Δεν έχω
0: είναι καταλήξει. Ο Δήμος τελικά. Για να πάω σε κάποιον άλλον δηλαδή.
1: Δεν έχουμε καταλήξει.
0: Δεν έχετε καταλήξει ακόμα.
1: Όχι, δεν έχουμε καταλήξει. κάπου, αλλά θα γίνουν, όπως σας είπα, θα γίνει και δεύτερη συναυλία, θα κάνουμε και το...
0: Πέρσι μας πήγατε κουβά με τη Λιόγιο εδώ που λέγαμε.
1: Την αλλαγή. Δεν σας είχα δηλώσει εγώ κάτι.
0: Όχι.
1: Θα κάνουμε και την αλλαγή του χρόνου,
0: το πρωτοβουλιάτικο
1: σοου που κάναμε στην πλατεία των αδελφών Εμμανουήλ, μια καινούργια πλατεία στον Τολτσό.
0: Άρα θα γίνει στον Τολτσό. Πέρσι θυμίζουμε είχε γίνει η αλλαγή του χρόνου στις νέες πλατείες.
1: Είχαμε εγκαινιάσει κατά κάποιο τρόπο τις νέες πλατείες εδώ. Φέτος θα εγκαινιάσουμε επίσης κατά κάποιο τρόπο την πλατεία των αδελφών Εμμανουήλ, μια πλατεία κόσμημα.
0: Αυτό ακούγεται επίσης για πρώτη φορά. Η αλλαγή του χρόνου με συναυλία θα γίνει Τολτσό στη νέα πλατεία.
1: Και εμείς...
0: Βαμφλή, τι θα γίνει κάτι ή όχι?
1: Δεν κόβουμε κορδέλες όταν εγκαινιάζουμε πλατείες ή οτιδήποτε άλλο. Κάνουμε ένα happening να το χαρεί ο κόσμος.
0: Νέες πλατείες θα έχουμε κάτι?
1: Και εδώ θα γίνει κάτι. Όπως σας είπα, προσπαθούμε να συνδέσουμε το πάρκο της Ολυμπιακής Φλόγας με διάφορα σημεία. Ακόμη όλα είναι υπό συζήτηση.
0: Μάλιστα. Γιατί υπάρχει η πρόταση να αξιοποιηθούν τα καστοριανά συγκροτήματα που είναι αρκετά, να παίζουν σε γειτονιές, έτσι μικρά σχήματα, να δίνουν έναν τόνο παντού στην πόλη. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Αν θέλετε δηλαδή να εκμεταλλευτείτε αυτόν τον πλούτο, τον μουσικό που υπάρχει πια στην πόλη, με πάρα πολλά συγκροτήματα που βγαίνουν και μέσα από το μουσικό σχολείο και από το ΟΔΙΟ. Δηλαδή έχουν γίνει πολύ ωραία πράγματα από παιδιά τα τελευταία χρόνια.
1: Και το ΟΔΙΟ συμμετέχει, γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά σε πολλές εκδηλώσεις του Δήμου. Και η μπάντα, η φιλαρμονική του Δήμου επίσης βγαίνει και πιανίζει κατά τη διάρκεια των ημερών των Χριστουγέννων. Και οι εκδηλώσεις που κάνει ο Δήμος είναι πάρα πολλές. Και καθημερινά δεν μένει κενό, κύριε Νατσούλη, το έχουμε δει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν μένουν κενές μέρες το να μην υπάρχει κάτι που θα κρατήσει σε γρήγορση και σε ένα έτσι ευχάριστο κλίμα και διάθεση τους πολίτες της Καστοριάς αλλά και τους πολυπληθείς επισκέπτες μας. Ξαναλέω, πάρα πολλές οι δράσεις του Δήμου, πάρα πολλές θα είναι και φέτος και για το 2026, πάρα πολλές θα είναι και για του χρόνου. Δεν σταματάμε ανελιπώς, το βλέπετε κι εσείς ότι έχουμε συνεχώς δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και εγώ θα το ξαναπώ ότι κάποτε συζητούσαμε στην Καστοριά πριν από χρόνια, όταν τελείωναν τα ρακουτσάρια στις 8 Ιανουαρίου, μετρούσαμε μέρες αντίστροφα για τα επόμενα ρακουτσάρια. Τώρα πλέον αυτό έχει ξεπεραστεί. Εννοείται ότι τα ρακουτσάρια, το Καστοριανό Καρναβάλι είναι πάλι στις επάλξεις, είναι το κορυφαίο θεωρώ γεγονός. Παρ' όλα αυτά όμως οι δράσεις και οι εκδηλώσεις που γίνονται όλες τις όλους τους υπόλοιπους μήνες, όλες τις υπόλοιπες ημέρες και κατά τη διάρκεια των εορτών δεν μας αφήνει κενό να σκεφτόμαστε μόνο τα ρακουτσάρια.
0: Και να υπενθυμίσω ότι θα είναι και η πρώτη γιορτινή περίοδος για την Καστοριά που θα έχει τον Ε65. Δεν ξέρω αν θα είναι ένας δείκτης.
1: Και αυτό βέβαια θα βοηθήσει.
0: Για να δούμε αν.
1: Που ήδη βοηθάει.
0: Ήδη βοηθάει. Αλλά νομίζω ότι θα το ζήσουμε αυτό για πρώτη φορά η γιορταστική περίοδος με Ε65 και πολύ πιο εύκολη πρόσβαση.
1: Να σας πω και κάτι άλλο, έτσι πάλι θα πω για το Καστοριανό Καρναβάλι, για τα ρακουτσάρια, κάτι που μας έχει διαφύγει. Θυμάστε ότι είχαμε συζητήσεις παλαιότερα ότι να γίνεται το Σαββατοκύριακο, να είναι
0: Σαββατοκύριακο
1: μόνιμα. Πλέον δεν το συζητάμε, κύριε Νατζούλη, τα τελευταία χρόνια αυτό. Γιατί και
0: κάτι είναι όλη τη βδομάδα και καλύπτονται τα πάντα.
1: Μπράβο.
0: Έχουν προσθεθεί από μόνες τους. Βλέπετε καμιά φορά πώς τα φέρνει έτσι η ζωή. Έχουν προσθεθεί από μόνες τους οι επιπλέον μέρες που θέλει να διασκεδάσει ο Καστοριανός και όχι μόνο.
1: Και όχι αποτύχει.
0: Και όχι αποτύχει.
1: Ούτε συμπτωματικά.
0: Έγινε γιατί
1: γίνεται μεγάλη δουλειά.
0: Γιατί πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το κομμάτι ο Καστοριανός τι να κάνουμε.
1: Υπερτερή. Και συνεργασία όλων.
0: Ναι, με τη συνεργασία.
1: Ήρθε ο Εμπορικός Σύλλογος εδώ πέρα. Στο γραφείο κάναμε μια συνάντηση. Μου ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν μια λευκή νύχτα, θα δημιουργηθεί.
0: Ναι, εδώ ήθελα να μείνω λίγο. Υπάρχει ένα αίτημα, Δήμαρχε, του Εμπορικού Συλλόγου να ξεκινήσουμε πολύ νωρίτερα την εορταστική περίοδο. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε έτοιμος για αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν μπορούμε από τον Νοέμβριο να έχουμε χριστουγεννιάτικο στολισμό στην πόλη.
1: Θα μπορούμε να έχουμε τέλος Νοεμβρίου. Επίσης είχα πει ότι αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Σε ελάχιστες πόλεις και αν γίνονται τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου συνήθως ξεκινάει ο εορταστικός στολισμός, όπως γίνεται και σε εμάς. Εμείς είχαμε καθιερώσει ένα πρόγραμμα το 8 με 8, 8 Δεκεμβρίου, 8 Ιανουαρίου. Ναι. Το ίδιο θα εφαρμοστεί και φέτος. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να ανάψουμε το φωτισμό έτσι να ανοίξουμε το φωτισμό μία εβδομάδα με 10 μέρες νωρίτερα.
0: Άρα λοιπόν σίγουρα θα είναι νωρίτερα. Δεν θα ξεκινήσει το 8 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα. Ο στολισμός και γενικά η ατμόσφαιρα της πόλης θα είναι γιορτινή ίσως στα τέλη Νοεμβρίου, για πρώτη φορά ίσως στα χρονικά.
1: Ναι.
0: Και έχουν προτείνει και οι σύλλογοι με την Λευκή Νύχτα, DJs να είναι σε όλες τις εμπορικούς δρόμους.
1: Και καλά
0: είναι ένα κλίμα.
1: Και
0: αυτό αφορά τον...
1: Οι φορείς έτσι, ναι, όπως τους τα έχω πει βέβαια και κατηδίαν, να ενεργοποιηθούν και να κάνουν και οι ίδιοι εκδηλώσεις.
0: Ναι, οι ίδιοι θα το κάνουν, αυτό
1: γιατί
0: μας είπαν.
1: Ζητάμε, εδώ έχουμε μάθει, δηλαδή στο Δήμο Καστοριάς, όλα να γίνονται από το Δήμο. Ακόμη και οι προτάσεις που έχει ο κάθε σύλλογος ή το σκεπτικό ή μια βράση που θέλει να κάνει, πάλι να γίνει μέσω του Δήμου ή μέσω της Δημοτικής Αρχής. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τους εξήγησα επίσης ότι το μπορείτε να το διασταυρώσετε και το ξέρετε άλλωστε, ότι οι μεγάλες συναυλίες σε άλλες πόλεις γίνονται με τη χρηματοδότηση των φορέων, δηλαδή της Ένωσης Ξενοδόχων, των καταστημάτων, του Συλλόγου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
0: Θυμόμαστε πέρσι πότε ήταν η μεγάλη συναυλία της Θεσσαλονίκης, ας πούμε. Που
1: παρόλα κάνει αυτά, εμείς δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ από κανέναν, όλα τα αναλαμβάνει ο Δήμος και έχουμε τις περισσότερες εκδηλώσεις. Ελάχιστοι θεωρώ ότι είναι οι Δήμοι στην Ελλάδα που μας ξεπερνάνε σε εκδηλώσεις.
0: Συναυλίες με την ευκαιρία να το πούμε. 2-3 θα γίνουν. Πόσες θα γίνουν?
1: Δεν ξέρω ακόμη, κύριε Νατσούλη. Πάντως θα έχουμε μία, σίγουρα θα έχουμε μία έτσι κεντρική, κατά κάποιο τρόπο που το λέμε, στο ενδιάμεσο της εορταστικής περίοδου και μία θα έχουμε έτσι μία στο...
0: Με την αλλαγή του χρόνου σίγουρα στον Τολτσό.
1: Όπως είχαμε πέρσι με τον Τσιφίνο.
0: Και ίσως κάτι ακόμα. Ναι. Με τον Τόνι Σφίνο που ήταν ωραία πέρσι. Ήταν,
1: θα ήθελα να τον ξαναφέρναμε και φέτος.
0: Ήταν τελικά πάρα πολύ καλός αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, είχα κάνει και εγώ αλλαγή του χρόνου εκεί για πρώτη φορά. Στα χρονικά επίσης.
1: Και ήταν και πάρα πολύ ωραία.
0: Και ήταν πολύ ωραία πραγματικά. Είχε μαζευτεί και πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, με το καλό να μπούμε στην εορταστική περίοδο. Το χρειαζόμαστε όλοι γιατί θα είναι δύσκολος χειμώνας. Σήμερα ανακοινώνεται, όπως καταλαβαίνετε, Δήμαρχε, τα μέτρα για το πετρέλαιο. Ελπίζω να στο καλύτερο, να δούμε τι θα γίνει. Αυτή την ώρα, μάλλον, ανακοινώνονται.
1: Εμείς πάντως δεν έχουμε σταματήσει να ζητάμε, να πιέζουμε προς πάσα κατεύθυνση για το οτιδήποτε και για τις αντλίες συνεχώς φυσικού αερίου. Διαμαρτυρηθήκαμε έντονα για το.
0: Είχατε προθέσει για την Έναον εκεί, είδα.
1: Εκτός αυτού, διαμαρτυρηθήκαμε έντονα και για το ότι η Καστοριά, Καστοριά Μανιάκη και.
0: Ναι.
1: Όπως και το Άργος Οριστικό
0: δεν
1: είναι.
0: Μπορούν να βάλουν αντλία, ναι.
1: Δεν μπορούν να βάλουν
0: αντλία.
1: Θέρμασης, δηλαδή.
0: Υποτίθεται περνάει το αέριο. Πού είναι το αέριο?
1: Περνάει το αέριο και αέριο δεν έχουμε και δεν μπορούμε να.
0: Ποια αντλία μπορούμε να βάλουμε?
1: Σε κάποιο άλλο μέσο θέρμασης.
0: Είναι και αυτό από τα παράδοξα πραγματικά. Βέβαια σήμερα.
1: Λίγο, ναι.
0: Α, πείτε το και αυτό γιατί όχι, σήμερα ήθελα να συμπληρώσω.
1: Μια εκδήλωση που έχει ο Δήμος Καστοριάς την Κυριακή. Μια σημαντική εκδήλωση όπου θα τιμήσουμε τον αρχηγό Γιές.
0: Τον συμμαθητή μου. Τον συμμαθητή μου, ναι.
1: Ναι. Επίσης πάρα πολύ μεγάλη τιμή για την Καστοριά να έχουμε στην θέση του αρχηγού Γιές τον πατριώτη μας, τον Γιώργο του Κωστίδη. Ο οποίος είναι ένας
0: η τάξη μας έβγαλε πολλούς στρατιωτικούς.
1: Εξαίρετος στρατιωτικός, βέβαια αυτό το κρίνουν άλλοι. Εγώ το κρίνω ως άνθρωπο, έτσι, ως υποστηρικτή του Δήμου του, της πόλης του. Οπότε θα κάνουμε μια τιμητική εκδήλωση στον Ιδρύο.
0: Στον Ιδρύο θα
1: είναι, αυτό γίνεται και με την ευκαιρία της εορτής του Παύλου Μελά.
0: Ναι.
1: Μετά, αμέσως μετά τις εκδηλώσεις στο χωριό Μελάς, για να τιμήσουμε επίσης τον, έναν από τους μεγαλύτερους ήρωες που έχει βγάλει η περιοχή μας, τον Παύλο Μελά, που έχει βράσει μάλλον στην περιοχή μας.
0: Και σαν χθες σκοτώθηκε τον... στο Μελά.
1: Ναι. Θα τιμήσουμε λοιπόν με το χρυσό μετάλλιο της πόλης τον...
0: Όπως έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, θα είναι μια εκδήλωση την οποία θα μεταδώσουμε απευθείας από τα social του σταθμού. Και κάτι ακόμα, σήμερα 12 η ώρα, Δημαρχέ, ανοίγει πλατφόρμα. Ανοίγει πλατφόρμα για το δεκαχίλιαρο που θα μπορεί να πάρει μια οικογένεια να αποφασίσει να επιστρέψει στην Καστοριά. Πώς πιστεύετε να πάει το θέμα αυτό?
1: Εγώ την άποψή μου την έχω εκφράσει, και στο συγκεκριμένο αρκετές φορές, ότι το θέμα είναι η θέση εργασίας. Δεν είναι δηλαδή το 10.000 ούτε το 5.000, ούτε και όσα χρήματα και να δώσει κάποιος σε κάποια οικογένεια, αυτά θα ξοδευτούν, θα δαπανηθούν στις πάγιες ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε σπίτι. Το θέμα είναι η έβρεση εργασίας.
0: Ναι.
1: Και για να βρεθεί εργασία χρειαζόμαστε επενδύσεις. Και για να γίνουν επενδύσεις εδώ πέρα στην περιοχή μας πρέπει να υπάρχουν κάποια σοβαρά κριτήρια τα οποία θέτει ως επιτοπλίστων η εκάστοτε κυβέρνηση. Εμείς αυτό ζητάμε συνεχώς. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας που λέω με έτσι πολύ λαϊκά να το ζητάμε. Να ζητάμε επένδυση στην περιοχή μας, να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις, να δοθούν κίνητρα φορολογικά, να δοθούν κίνητρα ενεργειακά που ακόμη δεν έχουμε φυσικό αέριο. Να δοθούν διάφορων ειδών κίνητρα ώστε να δοθούν θέσεις εργασίας και να κρατήσουν τον κόσμο εδώ.
0: Ναι, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Κάνουμε μια προσπάθεια τώρα με το 10.000 να φέρουμε πίσω κόσμο, αλλά νομίζω ότι η κατεύθυνση πολιτείας θα μπορούσε να είναι και σε αυτούς που είναι ακόμα ήρωες εδώ να τους δηλαδή, στηρίξει με κάποιον τρόπο, έτσι.
1: Πείτε μου μια οικογένεια που θα πάρει 10.000. Εγώ σας λέω ότι και θα
0: 5 θα είναι προκαταβολή. Με το που θα πει το ναι, θα πάω, είναι 5.000 προκαταβολή.
1: Σε πόσο καιρό εσείς πιστεύετε ότι θα ξοδευτούν αυτά τα χρήματα και πόσο καιρό μπορεί να μείνει μια οικογένεια αν δεν υπάρχει δουλειά?
0: 10.000 θα φαγωθούν σε 6 μήνες.
1: Και αν δεν υπάρχει δουλειά, θα ξαναφύγουν.
0: Ναι, αν δεν υπάρχει δουλειά, θα ξαναφύγουν φυσικά.
1: Άρα δεν κάναμε τίποτα.
0: Για να δούμε όμως, έχουν περιέργεια να δω πώς θα πάει. Στην Θράκη που λειτουργήσε πιλωτικά, δεν πήγε καθόλου καλά. Ήταν ελάχιστες τελικά οι αιτήσεις.
1: Και η Θράκη έχει, είναι μια περιοχή που γίνονται αρκετές επενδύσεις, δίνονται κίνητρα και ορθώς δίνονται κίνητρα σε μια χώρα η οποία συνορεύει με την, σε μια περιοχή, περιοχή η οποία συνορεύει ναι, με την Τουρκία, με τη χώρα της Τουρκίας. Πρέπει να γίνονται επενδύσεις για να κρατήσουν τον κόσμο. Φανταστείτε όμως αν δεν έχει πάει καλά εκεί, ναι. Πώς θα είναι
0: πόσο
1: εδώ,
0: θα πάει εδώ που δεν υπάρχει δουλειά ούτε για δείγμα.
1: Χωρίς θέσεις εργασίας. Από την άλλη βέβαια, για να το πάμε λίγο και στο αισιόδοξο και στο θετικό, ότι η Καστοριά είναι μια διαφορετική περιοχή, είναι μια από τις ομορφότερες πόλεις στην Ελλάδα, μια πόλη που παρέχει ηρεμία, μια πόλη που παρέχει ασφάλεια.
0: Αυτό που λέμε ποιότητα ζωής.
1: Αναπτύσσεται, εγώ θα έλεγα, τουριστικά αρκετά καλά, αλλά δεν είναι αυτό ικανό για να δώσει τις θέσεις εργασίας οι οποίες χάθηκαν τα τελευταία χρόνια από τον τομέα της Γούνας.
0: Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Τα ξαναλέμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Καλά.
0: Καλή επιτυχία ευχόμαστε και να είναι πραγματικά μια λαμπερή περίοδος και ο χειμώνας να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολος για τον κόσμο. Δεν θα είναι εύκολος, θα είναι πάρα πολύ δύσκολος, αλλά ας γίνει το καλύτερο.
1: Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν με τον Δήμαρχο για την σειρά των θεμάτων, γιατί μπαίνουμε στην εορταστική περίοδο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έχουμε και την επίσκεψη, επαναλαμβάνω, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έλενα, πάμε γρήγορα στο διαφημιστικό μας.
2: Βεβαίως, αλλά πρώτα θα περάσουμε μία βόλτα από το σπίτι των συναισθημάτων.
0: Παρακαλώ.
2: Οπότε γονείς μου, τώρα σε εσάς μιλώ που ψάχνετε για τα παιδάκια σας τα καλύτερα και η Καστοριά έχει αποκτήσει πια το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Γουδή, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία. Η οποία Ξένια μας...
0: έκανε μια πολύ...
2: Θα το έλεγα.
0: Και ήθελα να το ρωτήσω αυτό στο Δήμαρχο.
2: Καλύτερα προτάσεις... από το να το ρωτήσεις, στείλε την δημοσίευση κατευθείαν στο προφίλ του.
0: Ναι. Προτάσεις έτσι που έχουν ένα ενδιαφέρον από τους συμπολίτες μας και ιδέες θα μπορούσαν να υιοθετηθούν με κάποιον τρόπο από το Δήμο.
2: Και μάλιστα η Ξένια έχει προσφερθεί να βοηθήσει και αφιλοκερδώσει αν χρειαστεί. Και πρόσεξε να δεις τι ώρα θα είναι. Γούδας και Γουδί.
0: Α, μπράβο.
2: Για να δημιουργήσεις μαζί τη μαγική λιμνοπολιτεία. Λοιπόν, τις δικές μας ιδέες λέμε τώρα. Να του προωθήσω όμως τη δημοσίευση της Ξένιας. Έχει πολύ ωραίες προτάσεις όντως για τη μαγική λιμνοπολιτεία και για το πώς πρέπει να στηθεί ένα χριστουγεννιάτικο χωριό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σπίτι των συναισθημάτων όμως, που να δούμε εκεί τι κάνει η Ξένια. Μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση, βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Να μπορούν τα παιδιά λοιπόν να εκφράσουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Έχω όμως και καινούργια πράγματα να σας πω για το σπίτι των συναισθημάτων. Σας τα λέω εδώ και λίγες μέρες από τότε που ανακοινώθηκε. Από τον Νοέμβριο, δηλαδή σε μισό μήνα από τώρα, τα Σαββατοκύριακα γίνονται ακόμα πιο ξεχωριστά στο σπίτι των συναισθημάτων. Θα μπορείτε λοιπόν από τον Νοέμβριο να διοργανώσετε τα Σαββατοκύριακα τα πιο όμορφα θεματικά παιδικά πάρτι. Τον Νοέμβριο ξεκινάμε με τα κορίτσια μας και το θέμα είναι σπα. Όλα τα γενέθλια λοιπόν θα είναι σε ένα σπα που θα το έχει δημιουργήσει η Ξένια και εκεί τα παιδιά σας φυσικά θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Είναι μια εμπειρία που συνδυάζει περιποίηση και χαλάρωση όπως έχουν όλα τα σπα βεβαίως, αλλά και παιχνίδι και διασκέδαση για τα παιδιά μας, δημιουργώντας έτσι μια ξεχωριστή γιορτή που θα μείνει φυσικά αξεχαστή. Ό,τι έχει να κάνει με το θέμα, όλα τα κάνει Ξένια. Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Εσείς χρειάζεται να κλείσετε την ημερομηνία για το παιδικό σας πάρτι. Πάμε λοιπόν Σαββατοκύριακα με γενέθλια στο σπίτι των συναισθημάτων. Φυσικά όμως και όλα τα υπόλοιπα ωραία. Οι καθημερινές θεματικές μας ενότητες. Στην Αλεξίου Κομνηνού 3 μας βρίσκεται, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, στο στενό που ήταν η Τρεις Μαρίες και το Μπουντουάρ. 2467-022-044 το τηλέφωνο μας για περισσότερες πληροφορίες και για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε και να έτσι σχεδιάσετε. Μπορείτε φυσικά να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram, το σπίτι των συναισθημάτων.
0: Αργήσαμε για το διαφημιστικό. Τι ώρα πήγε?
2: Αργήσαμε και μάλιστα πολύ. Πήγε 11 και 20.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467-026-673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Κυλικείο Ιστοά, καφές λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κυλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
8: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
9: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
10: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
9: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
10: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
9: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
10: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
9: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
10: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο 24670 24461.
10: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
11: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
12: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων.

0: γεύματα στα σχολεία. Γεύματα στα δημοτικά μας σχολεία. Και σήμερα σε λίγη ώρα παραλαμβάνουμε και μπάλες για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο, για βόλεϊ, για... Τι άλλο? Στο Ενιδρίο, ο κύριος Ξανθόπουλος είναι μαζί μας. Κύριε Ξανθόπουλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές, στις ακροατές μας.
0: Πάμε λίγο να μας πείτε για το πρόγραμμα των γευμάτων, γιατί κάθε χρόνο το συζητάμε. Ξεκίνησε ουσιαστικά από χθες. Πόσα γεύματα καθημερινά θα δίνονται στα δημοτικά σχολεία του νομού μας και αν υπάρχουν δημοτικά τα οποία δεν θα τύχουν αυτού του προνομίου, τέλος πάντων?
1: Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε διευκρινίζοντας ότι το πρόγραμμα αφορά μόνο μαθητές δημοτικού σχολείου. Αφορά και τα 26 δημοτικά σχολεία. Είναι όλα τα σχολεία ενταγμένα στο πρόγραμμα και το σχολικό γεύμα το δικαιούται κάθε μαθητής χωρίς καμία προϋπόθεση.
0: Και τα 26 δημοτικά σχολεία του νομού μας. Και τα 26. Και,
1: ναι, και κάθε μαθητής, όπως λέω, δικαιούται το γεύμα ανεξαρτήτως οικονομικών κριτήριων. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι το παιδί το επιθυμεί να παραλαμβάνει το γεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οι επιλέξιμοι μαθητές, ας το πούμε έτσι, τα γεύματα τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν ήταν γύρω στα 2.150. Δήλωσαν ότι επιθυμούν να παραλαμβάνουν γεύματα γύρω στους 1.500 μαθητές.
0: Γιατί, δηλαδή, κύριε Ξανθόπουλε, εδώ είναι μια μεγάλη έτσι διαφορά. Δικαιούχοι θεωρητικά θα ήταν 2.150 παιδιά. Γιατί μόνο 1.500 παιδιά δήλωσαν ότι θέλουν το γεύμα? Τα άλλα δεν το θέλουν?
1: Δεν είναι το μόνο, κύριε Νατσούλη, είναι συζητήσιμο. Μιλάμε ότι το 70% των παιδιών παίρνει γεύμα. Άλλα ένα 30% των παιδιών είναι αυτό που δεν επιλέγει να το πάρει.
0: Ναι, ωραία, εντάξει. Τώρα,
1: αυτό είναι συζητήσιμο. Είναι οικογένειες που θέλουν να μην πάρουν το γεύμα για τους δικούς τους λόγους.
0: Θέλουν μήπως να είναι απόλυτα σίγουροι με το σπιτικό φαγητό το δικό τους και δεν εμπιστεύονται κάτι άλλο? Παίζει ρόλο αυτό?
1: Μόνο να εικάσω μπορώ. Αν κάποιοι γονείς δεν έχουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο, θέλουν, και στο ολοήμερο να είναι και πάλι, μπορούν να μην παίρνουν το γεύμα, να έχουν το δικό τους δηλαδή από το σπίτι, ή για τους δικούς τους λόγους επιθυμούν να διατρέχουν τα παιδιά τους με το οικογενειακό φαγητό, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Το ποσοστό δεν είναι ούτε μικρό ούτε μεγάλο, είναι στο 30%, αλλά το 70% βλέπετε ότι...
0: Είμαστε στον πανελλαδικό μέσο όρο, δηλαδή αν πάμε στην Κοζάνη, στην Φλόρινα, στα Γρεβενά, δίπλα μας, δεν θέλουν να πάμε πουθενά μακριά. Και εκεί περίπου το 30% των μαθητών δεν επιθυμεί γεύμα.
1: Αυτό δεν το ξέρω, κύριε Ραξούλη.
0: Θα ήταν ωραίο να το μάθουμε αυτό, ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο φτάνει η κάλυψη, αλλά σε εμάς ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή που ξεκίνησε το πρόγραμμα, γύρω στα 1.500 παιδιά παραλαμβάνουν κάθε μέρα τη μερίδα τους.
0: Εάν κάποιο παιδί στην πορεία θελήσει η οικογένεια, μπορεί να το κάνει ή είναι πρέπει να το δηλώσει από τώρα, από την αρχή?
1: Νομίζω δίνεται η δυνατότητα όποτε επιθυμεί ο γονέας, από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν διαθέσιμα γεύματα, να ενταχθεί το παιδί του στα γεύμα.
0: Όλο αυτό γίνεται από εταιρείες που παρασκευάζουν φαγητό, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, είναι τεράστιο το πρόγραμμα. Έχει φτάσει ο προϋπολογισμός στο 110 εκατομμύρια. Αφορά γύρω στις 4.000 μονάδες σχολικές. Επομένως, τρέχει χρόνια. Και όπως είπα, αφορά πάρα πολλούς μαθητές και πάρα πολλά σχολεία. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται, να το πω έτσι, είναι ότι το διαχειρίζεται ο ΠΕΚΑ, δεν είναι του Υπουργείου Παιδείας. Βγαίνουν στη δημοπρασία τα γεύματα αυτά και στη συνέχεια ακολουθείται από τον ανάδοχο των γευμάτων.
0: Που είναι ένας σε κάθε νομό, ας πούμε. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάποιον ανάδοχο εδώ που βγήκε μετά από διαγωνισμό του Υπουργείου.
1: Ο οποίος ακριβώς έχει βγει με μια ανταγωνιστική διαδικασία από το Υπουργείο, από το ΠΕΚΑ. Αναλαμβάνει να παραδίδει τα γεύματα καθημερινά, συσκευασμένα, στη σωστή θερμοκρασία, παραλαμβάνονται από τριμελείς επιτροπές από τα σχολεία. Υπάρχει μια διαδικασία, γιατί καταλαβαίνετε.
0: Αυτό το φαγητό παρασκευάζεται κάπου εδώ στην Καστοριά, γιατί και αυτό είναι ένα. Πού γίνονται όλα αυτά τα γεύματα?
1: Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά ξέρουμε ότι εδώ είναι η κουζίνα που παρασκευάζει αυτά τα γεύματα. Άτομα από την περιοχή μας απασχολούνται από τον ανάδοχο και αυτή και στη συνέχεια η ίδια εταιρεία αναλαμβάνει φυσικά να μοιράσει τα γεύματα.
0: Νομίζω ότι από πλευρά εταιρεία πρέπει να υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει κάθε μέρα πατάτες ή κάθε μέρα ρύζι. Πρέπει να έχει μια ισορροπημένη διατροφή μέσα στη βδομάδα. Να έχει το ψάρι, να έχει το κρέας, να έχει το

0: Κύριε Ρατσούλη, είναι αυτονόητο όλο αυτό. Μοιράζουμε γεύματα σε παιδιά. Όλα αυτά έχουν γίνει με βάση μια επιστημονική ομάδα. Ακόμη και το τι περιλαμβάνει μέσα λάδι, αλάτι κτλ. Είναι όλα πολύ προσεγμένα, ώστε η διατροφή των παιδιών να είναι και υγιεινή διατροφή. Δεν ταΐζουμε τα παιδιά δίνοντάς τους οτιδήποτε, οποιαδήποτε ποσότητα και ένα συγκεκριμένο γεύμα κάθε μέρα. Υπάρχει αυτό που είπατε, ποικιλία. Κρέας, ρεβίθια, φασόλες, πανακόπιτα, και διαφοροποιείται ανά εβδομάδες και ανά εποχή.
1: Μάλιστα.
0: Και φυσικά όλα αυτά είναι ανακοινωμένα, τα γνωρίζουν τα παιδιά, ξέρουν τι γεύμα
1: υπάρχει. Και μπορεί να γίνεται και ο έλεγχος και από τους γονείς. Για να δούμε εδώ, τηρούνται αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Να υπάρχει ποικιλία.
0: Δημοσιότητα υπάρχει σίγουρα. Οι γονείς ξέρουν τι γεύματα θα πάρουν. Ο ανάδοχος πρέπει να τα παραδίδει στους υπευθύνους της Τριμελής Επιτροπής που τα παραλαμβάνει κάθε σχολείο. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ποιοτικό έλεγχο, να ανοίξουν μερίδες, να δοκιμάσουν σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι παραλαμβάνουν τα παιδιά τα γεύματά τους και είμαστε, θέλω να πιστεύω, διασφαλισμένοι όλοι ότι το γεύμα τους είναι και ποιοτικό και...
1: Και νόστιμο, γιατί είναι και αυτό. Κύριε Σαντόπλε, εσείς έχετε δοκιμάσει ποτέ ένα γεύμα?
0: Θα σας πω, το νόστιμο και να σου είναι σχετικό. Αν εγώ θέλω να βάλω αλάτι,
1: σωστά, εντάξει.
0: Η διατροφική μας αγωγή, η συνήθεια, οι οδηγίες των ιατρών, σίγουρα, των ειδικών που είναι, λένε ότι δεν πρέπει να βάζουμε παραπάνω από αυτή την ποσότητα αλάτι. Κάποιος μπορεί να πει ότι η σαλάτα ήταν ανάλαφη. Ενώ η σαλάτα έχει το αλάτι το οποίο προβλέπεται να υπάρχει. Αυτό καταλαβαίνετε, είναι μια ολόκληρη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Ναι, τα γεύματα.
1: Το έχετε δοκιμάσει, είναι νόστιμο όντως?
0: Πάλι το νόστιμο είναι κάτι σχετικό. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να είναι καλά μαγειρεμένο, έτσι, ποιοτικό, διασφαλισμένο ότι έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες. Προσωπικά έχω δοκιμάσει πάρα πολλές φορές γεύματα τον καιρό που ήμουν διευθυντής σχολείου, γιατί ξέρετε το πρόγραμμα αυτό τρέχει τουλάχιστον 10 χρόνια.
1: Επιτρέπεται και στους δασκάλους, αν θελήσουν γεύμα, να έχουν από τα σχολικά γεύματα?
0: Η επιτροπή μπορεί να ανοίξει και να καταναλώσει, να δοκιμάσει τουλάχιστον 3 γεύματα, αν το επιθυμεί. Οι δάσκαλοι δεν είναι επιλέξιμοι στο πρόγραμμα, δεν μπορούν να πάρουν αφάνεια.
1: Α, δεν μπορούν να πάρουν, μάλιστα.
0: Όχι, βέβαια. Τα γεύματα είναι για τα παιδιά. Η επιτροπή όμως, γι' αυτό δίνονται πάντα κάποια επιπλέον γεύματα, ακριβώς για τον έλεγχο, έχει δικαίωμα να ανοίξει γεύματα για να δει αν το φαγητό είναι ζεστό, είναι ποιοτικό ή οτιδήποτε άλλο. Να προβεί δηλαδή στον ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα με το πρωτόκολλο και τις αρμοδιότητές της.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Μέχρι τώρα πάντως με τα γεύματα δεν είχαμε κάποιο θέμα έτσι να παρατηρηθεί κάτι σε ένα παιδί. Είναι όλα οκ okay μέχρι στιγμής. Σε εμάς εδώ τουλάχιστον.
0: Στον νόμο μας τουλάχιστον κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Δεν έχω ασχοληθεί κι εγώ. Δεν μας έχει
0: δει. Δεν έχει φτάσει στη διεύθυνση κάποιο ιδιαίτερο.
1: Είναι ο ίδιος ανάδοχος που είχε πάρει και πέρσι τα γεύματα της Καστοριάς?
0: Έχω την εντύπωση ότι ο ίδιος πρέπει να είναι, κυρία Τσούλα, αλλά σας ξαναλέω, επειδή δεν είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, δεν είναι το ΟΠΕΚΑ. Δεν εμπλεκόμαστε καθόλου. Απλά εδώ μπαίνουμε κυρίως στο διαχειριστικό κομμάτι, δηλαδή να γίνουν υπεύθυνες δηλώσεις των παιδιών, να δημιουργήσουμε τις τριμελείς επιτροπές παραλαβής γευμάτων και όλα αυτά. Δεν εμπλεκόμαστε στο κομμάτι του ποια εταιρεία θα πάρει, που θα τα παρασκευάζει και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ωραία. Πάμε τώρα σε αυτό που θα συμβεί σε λίγο.
0: Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως βλέπετε,
1: και
0: ότι το πρόγραμμα τρέχει πολύ νωρίτερα, παρότι πέρασαν 4 περίπου εβδομάδες από την έναρξη των σχολείων. Εμείς θέλουμε τα γεύματα να δίνονται με την έναρξη των σχολείων. Έτρεξε πολύ γρήγορα και...
1: Ναι, γιατί υπήρξαν και χρονιές, τα συζητούσαμε παρέα πάλι,
0: έτσι,
1: που είχε καθυστερήσει χαρακτηριστικά.
0: Ναι, έφτανε και Νοέμβρη κάποιες φορές.
1: Ναι, αυτό Νοέμβρη,
0: το βλέπουμε. Έχει τα τελευταία χρόνια που το πρόγραμμα έχει περάσει σε μια κανονικότητα και η καθυστέρηση αυτή, που είναι σημαντική κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να υπάρχει. Ένα πρόγραμμα που το τρέχει κάθε χρόνο πρέπει να οργανωθείς και να το τρέξεις από την πρώτη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει βελτιωθεί όλο αυτό. Ελπίζω την επόμενη χρονιά να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και να έχουμε τα γεύματά μας από την 11η Σεπτεμβρίου που ανοίγουν τα σχολεία.
1: Ωραία, που είναι σωστά. Τώρα, πάμε σε λίγο, γιατί θα μοιραστούν μπάλες σε λίγο στο Ινδρίο, έτσι δεν είναι? Βέβαια, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Σήμερα είναι η μέρα της Καστοριάς, όπως τα λέγαμε.
0: Είναι η μέρα της Καστοριάς. Είναι μια δράση την οποία την ανέλαβε η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Να ευχαριστήσουμε γι' αυτό τον κύριο Γιώργο Μανατήρη, τον περιφερειάρχη μας, τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σαββόπουλο Δημήτρη, και φυσικά την Όλγα την Μπουταχίδου, την αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Αθλητισμού. Ήταν μια ιδέα και πρωτοβουλία δική τους να αγοράσουν μπάλες και να τις διανύμουν τα δημοτικά σχολεία, όχι στα νηπιαγωγεία μας. Παίρνει και η δευτεροβάθμια, κύριε Νατσούλη, αλλά εγώ μιλάω για το δικό μου κομμάτι. Επομένως, κάθε σχολείο θα πάρει έναν αριθμό από μπάλες, μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϊ, χάντμπολ κτλ. Και ακριβώς αυτή η παράδοση του υλικού έχει έναν πανηγυρικό, ας το πω έτσι, χαρακτήρα. 12 η ώρα θα παρευρεθούμε στο ενηδρίο, εμείς οι διευθυντές εκπαίδευσης και οι διευθυντές των σχολείων, για να παραλάβουν τις μπάλες από την αντιπεριφέρεια.
1: Μάλιστα.
0: Και τους υπευθύνους που έφεξαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Με αυτή την κίνηση καλυπτόμαστε απόλυτα για τα βασικότερα αθλήματα από πλευράς μπαλών.
0: Κοιτάξτε, ναι, από πλευράς μπαλών.
1: Λίγο γενική, δεν ναι. ξέρω αν το χρησιμοποιούμε πολύ αυτό. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Μπαλών, βεβαίως.
0: Ναι. Κατεβαίνει και ο τόνος και το κάνουν ακόμη πιο δύσκολο.
1: Ναι. Δεν έδειχο.
0: Ναι, ακριβώς. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό, έτσι εννοούμαστε όλοι ότι μιλάμε για μπάλες και για αθλητισμό. Οπότε δεν ξέρω αν καλύπτονται όλα τα σχολεία, γιατί έχει σχέση και με το μέγεθος των σχολείων και πόσες μπάλες δίνονται. Σίγουρα όμως είναι μια μεγάλη ανακούφιση και μια μεγάλη βοήθεια να παραλαμβάνεις αθλητικό υλικό στο σχολείο σου, καθώς είναι αναγκαίο σε κάθε περίπτωση. Και ξέρετε ότι τα παιδιά αγαπούν τον αθλητισμό. Και ο αθλητισμός είναι τουλάχιστον 3 ή 2 ώρες ανάλογα με την τάξη κάθε εβδομάδα σε κάθε τμήμα. Επομένως, ναι, είναι μια ανάγκη που ήρθε και πληρώθηκε τώρα με την παροχή του αθλητικού αυτού υλικού στα σχολεία μας από την περιφέρεια. Και το ξαναλέω, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την δράση τους. Έρχεται και ανακουφίζει τόσο τα σχολεία όσο και τους Δήμους και τις αντίστοιχες επιτροπές, τις σχολικές επιτροπές, που αυτές αναλάμβαιναν το βάρος το οικονομικό να στηρίξουν τα σχολεία για να αγοράσουν αυτό το υλικό. Αυτό πια έχει περάσει στην περιφέρεια. Επομένως, λειτουργεί με πολλαπλά ωφέλη συγκεκριμένη κίνηση που έχει κάνει η κυρία Πουταχίδου και ο κύριος Αμανατήρης με τους συνεργάτες.
1: Άρα σε λίγο πάτε εκεί. Πριν να σας χαιρετήσω για να πάτε και στο ενηδρίο, φαντάζομαι θα είστε εκεί, κύριε Ξανθόπουλο.
0: Ναι, ναι, θα παρευρεθώ.
1: 12 η ώρα πότε είναι αυτό?
0: 12 η ώρα στο ενηδρίο.
1: Να πω το εξής με αφορμή και ένα μήνυμα εδώ από τους ακροατές μας. Εάν η εταιρεία ή αν πρέπει να μπουν όροι, να, ας πούμε στο φρούτο, αυτό το καιρό το μήλο κυριαρχεί παντού στην Καστοριά. Δεν θα ήταν ωραίο πραγματικά και για την Παρασκευή των πρώτων υλών? Εγώ θα το επέκτηνα παραπέρα. Δηλαδή, όταν κάνουμε όσπρια, είναι δυνατόν αυτά τα όσπρια να είναι Κίνας και να μην είναι Καστοριάς, παραδείγματος χάρη, για τα Καστοριανά παιδιά? Είναι δυνατόν όταν δίνουμε ένα φρούτο στα παιδιά με το σχολικό γεύμα να μην είναι μήλο Καστοριάς και να είναι μήλο, ξέρω εγώ, Κίνας?
0: Ναι, προσέξτε, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Ναι, λέω να το παλέψουμε λίγο να το κάνουμε. Ναι.
0: Να είναι, λέτε να είναι από τον ανάδοχο.
1: Να υπάρχει μια υποχρέωση από τον ανάδοχο να χρησιμοποιεί τοπικά προϊόντα.
0: Την κρατάω, είναι πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Αλλά αυτό πρέπει να μεταφερθεί προς το ΝΟΠΕΚΑ που τρέχει το πρόγραμμα και προς το συγκεκριμένο Υπουργείο και τους πολιτικούς φορείς που διαχειρίζονται και βάζουν τους όρους της κάθε μιας πρόσκλησης. Δεν ξέρω αν αυτό είναι.
1: Δόξα τω Θεώ, η Καστοριανή γη βγάζει πολλά ωραία πράγματα και καταπληκτικά προϊόντα.
0: Συμφωνούμε και θα μπορούσε να ήταν και ένα πολύ ωραίο μάθημα, μια πολύ ωραία δράση τοπικής διατροφής, ή να αξιοποιείται η τοπική μας κουζίνα σε όλο αυτό. Ναι. Κρατάω με πολύ ενδιαφέρον αυτή την άποψη των γονέων που σας την κατέθεσαν ή οποιονδήποτε άλλο είχαν την καλή πρόθεση να μας το κοινοποιήσουν όλο αυτό. Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Αλλά όταν το αντικείμενο είναι οικονομικό, μπαίνουν μεγάλες εταιρείες και όλο αυτό και μιλάμε για έναν αριθμό γευμάτων 1500 στη διεύθυνσή μας και περίπου στις 200.000 σε όλη την Ελλάδα.
1: Και κάθε μέρα αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα μπορούσε μέρα, πραγματικά να έχουμε κάτι
0: να
1: πολύ σημαντικό. Να ληφθεί υπόψη αυτό το πράγμα.
0: Πολλοί παράγοντες για να φτάσουμε στην υλοποίηση της συγκεκριμένης ιδέας, που προσωπικά τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα και θα μπορούσα να πω ότι είμαι και σύμφωνος.
1: Εύχομαι μια μέρα να γίνει. Εύχομαι μια μέρα να γίνει. Πραγματικά.
0: Το ζήτημα είναι να υπάρχουν γεύματα. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, γιατί φαίνεται ότι πάρα πολλά παιδιά το έχουν ανάγκη από την αποδοχή του προγράμματος και ότι πραγματικά το σχολείο, όπως στην Ευρώπη, όπως σε πάρα πολλά πολιτισμένα έθνη, παρέχει και την απαραίτητη τροφή στα παιδιά, όταν μάλιστα τα παιδιά μένουν στο ολοήμερο 4 ή και 5 η ώρα σε κάποια διευρυμένο ωράριο.
1: Μάλιστα. Αυτό. Πριν κλείσω, τώρα καταχράμε λίγο το χρόνο.
0: Ναι,
1: έβγαλε 2 ανακοινώσεις για τους νηπιαγωγούς που δεν έχουν δικαίωμα να οροστήσουν. αλλά και για την τρίτη φάση των αναπληρωτών.
0: Ναι,
1: έβγαλε ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών. Λογικά τις διαβάσατε. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο?
0: Φυσικά. Διάβασα, άκουσα και την κυρία Θάλια, την πρόεδρο του Συλλόγου.
1: Ναι, που την είχαμε εδώ στην εκπομπή.
0: Ναι, φυσικά. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω αυτό το σχόλιο. Λοιπόν, να δώσουμε κάποια στοιχεία και για αυτό το κομμάτι. Ας ξεκινήσουμε από τα νηπιαγωγεία. Τα νηπιαγωγεία σήμερα, ναι, ρωτήστε οποιαδήποτε προϊσταμένη θέλετε.
1: Ναι.
0: Είναι καλυμμένα στο 100%, τόσο από άποψη, να μην πω 110, γιατί έχουμε και σπασμένα τμήματα κάτω από 25 άτομα, αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι καλυμμένα στο 100% με προσωπικό.
1: Άρα μισό λεπτό, αν αναρωτήσει μια νηπιαγωγός, δεν κλείνει τον νηπιαγωγείο, γιατί μας δόθηκε αυτή η αίσθηση.
0: Θα φτάσω και ναι, σε αυτό. Ας πάμε πρώτα να δούμε την κάλυψη των νηπιαγωγείων, ναι, μας. Μετά θα πάω και στα δημοτικά και θα μιλήσω για όλους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα νηπιαγωγεία λοιπόν είναι καλυμμένα στο 100% από άποψη νηπιαγωγών. Τα τμήματα του ένταξη, ειδική αγωγή, καλυμμένα στο 100%. Παράλληλες 100% καλυμμένες. Ειδικό βοηθητικό προσωπικό 100% καλυμμένο. Άρα τα νηπιαγωγεία μας, εκτός από έναν μικρό αριθμό που δεν έχουμε ακόμα αγγλικά, είναι λίγο περίπλοκο αυτό το ζήτημα της πρόθεσης αγγλικών, γιατί προσλαμβάνονται μειωμένο ωραρίο έως 14 ώρες και πρέπει να πηγαίνουν σε 5 σχολεία. Εκτός λοιπόν από κάποια νηπιαγωγεία που τα παιδιά δεν διδάσκονται αγγλικά, όλα τα υπόλοιπα 26-27 νηπιαγωγεία που έχουμε και ένα ιδιωτικό, είναι καλυμμένα σε όλες τους τις ανάγκες, τόσο στη γενική αγωγή όσο και στην ειδική αγωγή. Άρα, στα νηπιαγωγεία δεν υπάρχει καμία έλλειψη. Το Υπουργείο μας έχει καλύψει πληρέστατα.
1: Άρα, κακώς βγήκε η ανακοίνωση από το Σύλλογο για τα νηπιαγωγεία.
0: Πλην των αγγλικών, ο Σύλλογος λέει κάτι άλλο που είναι γενικότερο και είναι μια ευχή και μια διεκδίκηση. Να έχουμε έναν ακόμη,
1: ναι,
0: νηπιαγωγό.
1: Stand-by, ας πούμε, ναι.
0: Θα το λέγαμε στο ποδόσφαιρο σαν ένα αναπληρωματικό.
1: Ένα πληρωματικό, ναι.
0: Το βάζουμε μέσα.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν γίνονται, κύριε Μητσούλη, από ό,τι καταλαβαίνετε, σε οποιαδήποτε εταιρεία, σε οποιοδήποτε,
1: ναι,
0: δημόσιο. Μακάρι να υπήρχε αυτή η δυνατότητα οικονομική και να λειτουργούσαμε με τόσους μεγάλους πόρους. Αυτή τη στιγμή, αν το κάνουμε αυτό στα σχολεία μας, θα χρειαστούμε 26 επιπλέον με 27 νηπιαγωγούς. Ένα σε κάθε νηπιαγωγείο.
1: Που δεν θα δουλεύουν, θα δουλεύουν αν χρειαστεί κάπου να πάνε.
0: Αν, ναι, για κάποια ώρα ή για να πάει η νηπιαγωγός που υπάρχει εκεί, και όντως το καταλαβαίνω αυτό που το λέει ο Σύλλογος, αν υπάρχει ανάγκη να πάει τουαλέτα. Γιατί και 5 παιδιά, ναι, να έχει νηπιαγωγός, αν δεν υπάρχει κάποιος να την αντικαταστήσει.
1: Δεν
0: και αυτό
1: μπορεί να αφήσει τα παιδιά από τα μάτια της, ναι.
0: Όμως, θα σας λέω, όταν έχεις ένα σύνολο 70 νηπιαγωγών, θες 26 επιπλέον για εδώ. Καταλαβαίνεις.
1: Σχεδόν αδύνατο.
0: Ναι, αυτό είναι μια διεκδίκηση συνολική συνδικαλιστική. Αν έχουμε ως κοινωνία, ως κράτος τη δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα, μιλάω, γιατί εκεί καταλήγουν τα πράγματα. Να έχουμε έναν επιπλέον stand-by, όπως λένε, νηπιαγωγό, ας το υλοποιήσει το κράτος. Αλλά δεν είναι ότι η δική μου διεύθυνση,
1: ναι,
0: στερεί αυτό από τα νηπιαγωγεία.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Κανένα νηπιαγωγείο δεν λειτουργεί σήμερα με αυτούς τους όρους. Ωστόσο, να πούμε κάτι άλλο, ότι αν τα νηπιαγωγεία ήταν μεγαλύτερα, δεν ήταν διθέσια-τριθέσια, ήταν τετραθέσια-πενταθέσια, το πλαίσιο λειτουργίας θα ήταν πολύ πιο διαφορετικό. Αλλά αυτό ανοίγουμε τώρα ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Ναι.
0: Και εκεί θα μπορούσε να υπάρχει και η κάλυψη της νηπιαγωγού και καλύτερη κάλυψη όταν κάποιο εκπαιδευτικός απουσιάζει ή αρρωσταίνει. Τώρα, αυτό που συμβαίνει, γιατί τα περισσότερα νηπιαγωγεία είναι διθέσια ή τριθέσια, όταν απουσιάζει μία από τις δύο νηπιαγωγούς ή τις τρεις, εν πάση περιπτώσει, είναι ή να αναστέλλεται το ολοήμερο, οπότε λειτουργούμε με τα δύο πρωινά τμήματα, άρα να καλύψουμε, ναι, τα περισσότερα παιδιά. Ναι, προβληματικό είναι για κάποιον.
1: Προβληματικό
0: γονείς,
1: και γιατί, για τους γονείς.
0: Φυσικά, όταν ο άλλος είναι εργαζόμενος και δεν μπορεί να αφήσει το παιδί του μετά τις μία κάπου κάποιος του καλύψει, αλλάζει άρδινο ο οικογενειακός προγραμματισμός. Σε αυτό όμως, πώς να απολογηθώ, εδώ έχουμε δύο συγκρούσεις. Έχει και εκπαιδευτικό στο δικαίωμα και να αρρωστήσει και να απουσιάσει. Και δεν υπάρχει, δυνατότητα κάλυψης. Δεν έχω κάποιον πήγαινε εκεί,
1: ναι,
0: και πόσους πρέπει να έχω όταν αυτό το πρόβλημα δημιουργηθεί σε τρία νηπιαγωγεία.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν αυτό μείνεται εκ των ενόντων. Αναστέλλοντας ή συγχωνεύοντας ένα τμήμα, συνήθως το ολοήμερο, για να λειτουργήσουμε με τα δύο πρωινά. Γιατί σας λέω, δεν λειτουργώ με απεριόριστους πόρους. Αν λειτουργούσαμε με απεριόριστους πόρους, θα ήταν πολύ εύκολο κάποιος να ήταν στη θέση μου και να δει εκεί. Μπες εσύ, φύγες εσύ, αλλά εσύ, θα τα λύγαμε όλα πολύ εύκολα. Δεν λειτουργούμε όμως έτσι. Γι' αυτό και αυτή η διοίκηση θέλει έναν τρόπο. Να σεβόμαστε και τις ανάγκες των παιδιών, γι' αυτό είμαστε εδώ, να καλύπτουμε τις ανάγκες των παιδιών, αλλά έχουμε και κάποιους προλογούμενους δίπλα.
1: Mm.
0: Που πρέπει να προσέξουμε και αυτούς. Και πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Στις κοινωνίες αυτό υπάρχει. Αν λειτουργούσαμε με μια απειρία πόρων ανθρώπων κτλ., θα σκέφτεται πολύ εύκολο. Ναι. Δεν είναι. Και εδώ πρέπει να υπάρχει κατανόηση από όλους. Και από τους γονείς όταν απουσιάζει ένας εκπαιδευτικός, αλλά και από τη μεριά των εκπαιδευτικών, να καταλαβαίνουμε τους γονείς πολλές φορές τι πρόβλημα αντιμετωπίζουν όταν απουσιάζουν από τα σχολεία. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε, ας το πω έτσι, καταχρήσεις κάποιες φορές, αδειό, mm-hmm. που δεν το βλέπω σε κανέναν εκπαιδευτικό στην περιφέρειά μας να γίνεται κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Όλοι είναι πολύ συνειδητοποιημένοι και πολλοί επαγγελματίες σε αυτό το κομμάτι. Αυτό με τα νηπιαγωγεία.
1: Ναι. Να σας μιλήσω. Πάμε και για την άλλη ανακοίνωση.
0: Να σας πω λίγο και για τα δημοτικά όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον
1: αυτό. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, προσλάβαμε μέχρι στιγμής 63 αναπληρωτές. Τώρα μιλάμε και στα νηπιαγωγεία, αλλά στα νηπιαγωγεία ήταν ελάχιστα. Από αυτούς τους 63, οι 20 είναι στην ειδική αγωγή. Από την αρχή μέχρι σήμερα είχαμε ζητήσει περίπου 27 άτομα, δηλαδή κάλυψαν πάνω από 2/3. Και στην πραγματικότητα, και πάλι λέω, μιλήστε με διευθυντές σχολείων. Ποιο σχολείο σήμερα έχει έλλειψη ωρών? Ελάχιστα είναι, πολύ λίγες ώρες, και αυτές είναι στο ολοήμερο. Αν υπάρχουν, αν υπάρχουν, η κάλυψη στη γενική αγωγή είναι 99,9% αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το ξέρουμε, έχουμε δει τα ορολόγια προγράμματα, το βλέπουν οι γονείς. Κάποια συγκεκριμένα σχολεία, ένα συγκεκριμένο σχολείο αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα αγγλικά του. Το οποίο όμως δεν είναι πρόβλημα το οποίο μπορεί να το αντιμετωπίσει δεύτερη, γιατί υπάρχει άδεια της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού. Πού υπάρχει το πρόβλημα? Το πρόβλημα υπάρχει στην ειδική αγωγή. Όχι όμως στους σχολικούς νοσηλευτές. Στους σχολικούς νοσηλευτές έχουμε κάλυψη πλήρης. Όχι όμως το ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Η κάλυψη εκεί είναι πλήρης. Όχι όμως τα ειδικά σχολεία. Η κάλυψη εκεί είναι πλήρης. Υπάρχει πρόβλημα στις 41 παράλληλες που έχουμε εγκεκριμένες. Εκεί έχουμε φτάσει να καλύψουμε 27 άτομα. Όμως τα υπόλοιπα παιδιά μέχρι το 41, κύριε Νατσούλη, δεν είναι χωρίς κάλυψη. Είτε δέχονται βοήθεια από το τμήμα ένταξης, που υπάρχει στα σχολεία που βρίσκονται αυτά τα παιδιά, είτε έχουν πάρει τις μισθές τουλάχιστον όλες από αυτές που δικαιούνται. Άρα δεν υπάρχει, να το πω έτσι, παιδί παράλληλη σήμερα στον νομό μας που δεν υποστηρίζεται έστω για 12 ώρες, θα έλεγα. Επομένως, η εικόνα που δίνω εγώ σε αντιδιαστολή με την εικόνα που δίνει ο σύλλογός μας,
1: ναι, ναι,
0: είναι λίγο πιο αισιόδοξη.
1: Ναι.
0: Και εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή.
1: Ίσως και εκ της θέσης σας πρέπει να είστε πιο αισιόδοξος και πιο διεκδικητικοί, έτσι κι αλλιώς, το συνδικαλιστικό όργανο.
0: Το συνδικαλιστικό όργανο, ας πει ότι ναι, να έχουμε όλους τους μουσικούς, όλους τους θεατρολόγους, όλα αυτά τα μαθήματα να διδάσκονται από την ειδικότητά τους. Αυτά τα μαθήματα όμως μπορεί να διδαχτούν από δασκάλους που τους περισσεύουν οι ώρες. Και αυτό γίνεται τώρα. Γι' αυτό αυτή η διαφορά που βλέπετε στα 7 άτομα ίσως, αλλά τα παιδιά διδάσκονται κανονικά τα μαθήματά τους νομιμότατα από μια ειδικότητα που μπορεί να τα διδάξει. Στην παράλληλη είπα ναι, υπάρχει το πρόβλημα. Όμως τμήματα ένταξης καλυμμένα πλήρως, τάξη υποδοχής ΖΕΠ πήραμε χθες μόλις, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς έχουμε στελεχώσει στα σχολεία μας και θα πάρουμε και σε επόμενη φάση άλλα 2 άτομα. Σχεδόν καλύπτουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό σχολείων και με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Αυτά ας τα ξέρουν οι γονείς. Γιατί τα πληρώνουν οι γονείς όλα αυτά. Φτάσαμε ήδη, παρόλη την έλλειψη που έχουμε, σε ένα σύνολο 63 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη διεύθυνσή μας. Με την κάλυψη να είναι πάρα πολύ μεγάλη, πλην, όπως σας είπα, της παράλληλης.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί θα συμφωνήσουμε ότι υπάρχει, ναι, μία έλλειψη, όμως αυτή είναι, σας είπα, πού εντοπίζεται. Ότι δεν έχουμε όλα τα παιδιά στο 24ωρό τους που πρέπει να υποστηρίζονται. Και προσέξτε, υπάρχει σε αναμονή η γάμα φάση Νοεμβρίου, που θα ανακουφιστούν ακόμη περισσότερο οι γονείς που έχουν παιδιά και αυτή τη στιγμή βλέπουν να μην υποστηρίζονται στο 100% του ωραρίου τους. Επομένως, η εικόνα που έχω εγώ και καταθέτω ως διεύθυνση, και μπορείτε να το διασταυρώσετε και με όλους τους διευθυντές, είναι ότι η κάλυψη ωρών είναι σχεδόν στο 100% στη γενική μας αγωγή και αναμένουμε τις παράλληλες της επόμενης φάσης για να προχωρήσουμε σε μια κάλυψη και στα παιδιά που είναι με ειδικές ανάγκες και πρέπει να υποστηριχθούν από εκεί.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, ναι, Αν ολοκληρώσατε, ναι, σε ευχαριστήσω.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είχατε κάποιο άλλο θέμα να μου πείτε, γιατί είπατε ότι είχαν δύο ανακοινώσεις. Μία ήταν για τα κενά που ήθελα να είμαι λίγο αναλυτικός για να δίνουμε.
1: Είχαν για τα νηπιαγωγεία για τα κενά και είχαν και την ανακοίνωση για την ασφάλεια στους σχολικούς χώρους με αφορμή το περιστατικό όπως το είχαμε ζήσει μαζί. Αν θυμάστε εκείνο το μεσημέρι στο τέταρτο δημοτικό.
0: Το περιστατικό είχε την. Δρομολογήθηκαν εν πάση περιπτώσει οι ενέργειες, είναι κάτι δύσκολο, το εξετάσαμε. Θέλω να πιστεύω όμως ότι είχε την καλύτερη δυνατή εξέλιξη εν πάση περιπτώσει, καθώς και η εκπαιδευτικός υγεία της έχει
1: αποκατασταθεί. Δεν θα κινηθεί, πολύ πολύ ωραία κίνηση.
0: Ναι, ναι. Και φυσικά δεν είχε, δόξα τω Θεώ, κανένα πρόβλημα με την υγεία της.
1: Ψυχολογικά
0: είναι μια δοκιμασία, το καταλαβαίνω για την ίδια. Το σχολείο έχει λάβει όλα τα μέτρα όπως και όλα τα σχολεία. Είχε μια ιδιαιτερότητα όλο το περιστατικό όπως καταλαβαίνετε. Πρωτόγνωρο για την περιοχή μας. Εύχομαι να είναι το πρώτο και το τελευταίο. Έτσι. Τίποτα άλλο γι' αυτό δεν έχω να πω.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
0: Στη διάθεσή σας για οτιδήποτε,
1: προκύψει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Θα πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό. Αναλυτικότατος και ο κύριος Ξανθόπουλος. Χελένα, είσαι έτοιμη?
2: Είμαι πολύ έτοιμη.
1: Πάμε λοιπόν διαφημιστικό και χορηγό.
2: Αβοκάντο θα σας πάω. Θα σας πάω αβοκάντο, να γι' αυτό που
1: και
2: συζητούσαμε.
1: Και μου τελείωσαν τα τζίνζε σοτ, κάποιος μου τα ήπιε και θα γίνει πανικός.
2: Δεν ήταν μόνο για σένα, τι εννοείς κάποιος τα ήπιε?
1: Εδώ έχουμε αρρωστούλιδες εδώ πέρα τώρα, κατάλαβες.
2: Τι είστε όλοι αρρωστούλιδες εκτός από μένα σε αυτό το σπίτι.
1: Και μπράβο,
2: να αναζητήσεις τους ενόχους.
1: Να υπάρχει ένας γερός τουλάχιστον.
2: Να αναζητήσεις τους ενόχους αλλού. Εγώ είμαι η μοναδική που δεν ήπια τζίντζερ σοτ. Τρία ήταν όλα και όλα. Ένα έπιες εσύ, ένα η mother, λογικά ένα έπιε και ο brother.
1: Έξι ήταν, αλλά τα πιαμε τις προηγούμενες μέρες τα υπόλοιπα.
2: Εγώ χθες που ανέβηκα για να σου φέρω είχε τρία.
1: Τρία, μάλιστα, ωραία.
2: Από εκεί και πέρα στο σπίτι σας δεν ξέρω τι γίνεται. Να παίρνετε περισσότερα.
1: Εντάξει.
2: Βλέπετε, δεν μας φτάνουν τα τζίντζερ σοτς.
1: Δεν μας φτάνουν, παιδιά, δεν μας φτάνουν.
2: Λοιπόν, θα πιάσω τα πράγματα με τη σειρά μας. Πάμε αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, έτσι, πρώτα απ' όλα. Αλλά πάμε και για τα υπόλοιπα ωραία. Τα τζίντζερ σοτς, ας ξεκινήσω από αυτά. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Είναι ένα διάστημα που ξεκίνησαν οι πρώτες γρίπες. Αρρωσταίνετε, το καταλαβαίνω. Ή νιώθετε ότι θα αρρωστήσετε, παιδιά. Η λύση είναι τα ginger shots. Δεν το συζητώ, αδιαμφισβήτητα. Προλαβαίνετε πράγματα όσοι νιώθετε ότι πάτε να αρρωστήσετε, αλλά και όσοι έχετε ήδη αρρωστήσει, σίγουρα θα βελτιωθείτε σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα. Θωρακίζει το νοσοποιητικό, τα ginger shots το θωρακίζουν, αλλά και το πεπτικό και γενικώς δίνουν στον οργανισμό μας πάρα πολύ ενέργεια και που δεν κάνουν καλό. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά, με τόσο δυσκολώνομαι για τόσο μικρό μπουκάλι που όμως κάνει πραγματικά θαύματα. Τα σνακ μας, τα σνακ του αβοκάντο, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιορτού cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα σνακ για όλες τις ώρες της ημέρας, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για τις λιγούρες. Να θυμάστε να έχετε σνακ του αβοκάντο πάντα όταν σας πιάνει όρεξη για γλυκό. Θυμηθείτε με, θα σας φύγει όρεξη για γλυκό κατευθείαν, γιατί νιώθετε ακριβώς σαν να τρώτε ένα γλυκό έτσι με μους, με ωραία πράγματα, αλλά τρώγεται κάτι πάρα πολύ υγιεινό. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένη σε αυτήν την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 13,3 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά.

0: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Αντένες FM 93,6.
13: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 12.
14: Ώρα για γκριλόσοφοι.
15: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
14: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
15: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
16: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
17: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
18: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
19: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το Ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
20: Νομίζεις ότι τελείωσε?
21: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
22: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
23: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
22: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
23: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
22: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
23: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
22: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
23: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
22: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
23: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, Όμικρον Εψιλον.
22: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
23: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
24: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών, ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
25: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
26: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
25: στιβαρές πόρτες,
26: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
25: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
26: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
25: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
26: Good Design by Nico.
25: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
26: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
27: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
28: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος, 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
29: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
30: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνα ΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Μαζί μας πάντα είναι και το φροντίζω. Φροντίζουν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσει, άλλοι και νεφροπαθείς τομείες. Για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα 365 μέρες τον χρόνο. Παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Όποιον είστε, ό,τι και αν κάνετε. Δύο τηλέφωνα πάντα για το φροντίζω. 2467 5061 91 και 6959 2241 11. Αγαπημένη μου Χελένα, είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι γίνεται. Προσπαθώ, Έλενα.
1: Ναι.
0: Τι ώρα πήγε?
1: Πήγε 12 και 10.
0: Μπράβο. Ακόμα να βγάλουν παιδιά ανακοινώσεις. Τι γίνεται, ρε παιδιά?
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, θα σκάσει όλη η Ελλάδα μέχρι που να μας πείτε τιμή. Τιμούλα.
1: Τιμούλα.
0: Για να φανταστείς τώρα στο διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Πήρα μέχρι και τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Ελλάδος. Τη Ομοσπονδία των Βενζινοπολών, τον κύριο Κιούση.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σου πω, μου λέει, τι να σου πω. Άλλα, πες με εσύ. Λέω, εσύ να μου πει. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τίποτα, μου λέει. Άμα δεν μπορεί να μου πει εσύ,
1: άμα
0: δεν
1: μπορεί
0: να υπάρχει κανένα άλλο στην Ελλάδα να μου πει. Οπότε, παιδιά, μία θα βγει ο παίχτη να τα πει. Δεν ξέρω. Ήταν για 11, είχα ακούσει εγώ. Πάμε για μία, πάμε για μετά. Τι να σα πω τώρα. Οπότε είμαστε σε αναμονή.
1: Τι να κάνουμε, θα περιμένουμε.
0: Τι να κάνω κι εγώ. Η πλατφόρμα όμως άνοιξε.
1: Οχ.
0: Περιμένω τον Κώστα να τη συμπληρώσουμε online και on air. Εντάξει. Παρακάτω γίνεται χαμός, λέει όμως, έτσι. Όπως μας έστειλε από την Νίκη, από την Πειραιά, ο Παναγιώτης το μήνυμα νωρίτερα. Ναι. Βρέχει, παιδιά, γίνεται χαμός.
1: Α, νόμιζα γίνεται χαμός, το λέω, να την κατασταθούν όλοι.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Είπα κι εγώ.
0: Δύσκολο.
1: Ξεκίνησε από κέντρο σου και δεν τον πήρα πρέφα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παρακάτω, λέει, υπάρχει απογορευτικό απόπουλο, δεν παίρνουν τα πλοία.
1: Σου παρέ, τόσο πολύ.
0: Τόσο πολύ πράγμα, ρε. Είναι κακοκαιρία των 48 ώρων, λέει, θα... Χειρότερα, Παναγία μου. Λοιπόν.
1: Αφού δεν βρίσκουμε κανένα, πήγαινε στήριξη μας τώρα.
0: Στήριξη,
1: ναι.
0: Και στήριξη να πω.
1: Βέβαια, δεν θέλω.
0: Στο εμπορικό κέντρο σιδηρού στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μερικά από τα πράγματα που μπορείτε να βρείτε σε εμάς. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, μακίτα, φλέξ, τοτάλ, κατερπίλα. Πολλές εταιρείες πραγματικά ή διατομικές προστασίες εργαζομένων. Ηλεκτροκολλή σχέδια συγκόλλησης, φιάλες αερίων, βιδές, ρουλεμάν, έδρανα, τροχαλίες, υδραυλικά, εξαρτήματα βρύσης όλων των τύπων, χρώματα κόλλες από την Craft και πολλές ακόμη εταιρείες. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85758. Και παίρνω και τον κύριο Ζήση.
1: Μάλιστα.
0: Πρόσεξε με τώρα. Για να δω μήπως από εδώ έχουμε επίσης καμία πληροφορία κάτι. Τον πρόεδρο των Βενζινοπολών της Καστοριάς. Ο κύριος Ζήσης τι μου λέει? Ο κόσμος, επειδή πέρσι, πρόσεξε να δεις τι συμβαίνει τώρα στην Καστοριά,
1: ναι,
0: έτσι. Επειδή πέρσι στο κλείσιμο το πετρέλαιο είχε 1,75 έως 1,80 στην περιοχή μας. Στο κλείσιμο, δηλαδή τον Απρίλιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έβαλε ο κόσμος πετρέλαιο.
1: Τα ξέρω από προσωπικές εμπειρίες.
0: Δεν έβαλε ο κόσμος πετρέλαιο. Με αποτέλεσμα τώρα, ήδη εδώ και μέρες που κάνει κρύο, να μην έχουν οι άνθρωποι να ζεσταθούν.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό που μου λένε, λέει ο Λάζαρος ο Ζήσης, είναι: δεν μας νοιάζει ποια τιμή θα βγει. Πρόσεξε με τώρα. Δεν μας νοιάζει ποια τιμή θα βγει. Γράψε μου να μου φέρεις την πρώτη μέρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα.
1: Μα δεν έχουν οι άνθρωποι και κρυώνουν.
0: Γιατί ο κόσμος δεν έβαλε πέρσι στο κλείσιμο, κρυώνει τώρα ήδη στο σπίτι και σου λέει, παιδιά, έλα, έλα αύριο Πέμπτη, έλα, όσο έχει το παίρνω.
1: Και ξέρεις τι λένε οι περισσότεροι?
0: Τι έχω πάρει.
1: Δεν έβαλαν προφανώς γιατί η τιμή ήταν πολύ ψηλή και σου λέει θα βάλω
0: 85, όταν... θα βάλω φθηνότερα.
1: Και τώρα το μετανιώνουν όλοι και λένε τι δεν έβαλα πέρσι
0: το
1: με
0: θέμα
1: το 1,75.
0: Όμως είναι, ναι, σωστά, αλλά το θέμα είναι ότι φέτος θα είναι σίγουρα φθηνότερο, δεν θα είναι 75, θα είναι στο 1,60 όπως έχουν. Όλοι αυτό λένε.
1: Κάτσε να δούμε, περίμενε.
0: Συν την αυξημένη επιδότηση, μπορεί να βγουν και κερδισμένοι. Αν από αυτούς που δεν έβαλαν 1,75 πέρσι. Αλλά το θέμα είναι ότι κρυώνουν.
1: Ναι.
0: Τόσες μέρες Έχουν δαγκώσει το.
1: Όχι!
0: Το πόμολο από την πόρτα, δηλαδή, κατάλαβες.
1: Ναι, και τώρα έχουν. Χθες, ας πούμε, είχε πάρα πολύ κρύο.
0: Βέβαια έχει κρύο.
1: Χθες ήταν πολύ κρύα μέρα, ήταν η πρώτη πολύ κρύα μέρα.
0: Μα και σήμερα, να το
1: και μπορώ να πω ότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, εντάξει, άρχισε να τσιμπάει στο σπίτι τα βράδια. Αυτή τη βδομάδα είναι και η μέρα ζόρικη, και αρχίζει να είναι και η μέρα ζόρικη. Οπότε. Εντάξει, μπήκαμε και στον Οκτώβριο, είμαστε μέσα Οκτώβριο.
0: Οπότε,
1: έτσι.
0: Παιδιά.
1: Όσο δυστυχώς, οικονομία και να κάνουμε, δεν το γλιτώνουμε από εδώ και στο εξής.
0: Σας είπα λοιπόν τι ισχύει στην Καστοριά. Τα βενζινάδικα έχουν γράψει κατάλογο. Αδιαφορούν οι Καστοριανοί για ποια τιμή θα ξεκινήσει. Κρυώνουν. Όσοι δεν έβαλαν νόο πέρσι στο κλείσιμο, που δεν είχαν σταγόνα μέσα στα.
1: Αδιαφορούν, δεν αδιαφορούν, αλλά προκειμένου να ξεπαγιάσουν οι άνθρωποι. Αλλά
0: δεν έχουν μέσα σταγόνα μέσα στις δεξαμένες. Οπότε σου λέει, έλα σε μένα, έλα σε μένα. Ξεκίνα από
1: έλα
0: μένα
1: μέσα,
0: τη διανομή.
1: Έλα μέσα.
0: Αυτά παθαίνουμε τώρα, κατάλαβες. Λοιπόν. Αυτά παθαίνουμε. Μέχρι που να βγουν παιδιά, δυστυχώς δεν μπορούμε να σας πούμε τίποτα περαιτέρω. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θα είναι 30%. Το είπε ο Παπασταύρος χθες. Αυξημένο το επίδομα. Δηλαδή, αν παίρνατε. Πόσο είναι 30%. Αν παίρνατε 100, φέτος θα πάρετε 130. Έτσι δεν είναι, κάπου εκεί. Ας πούμε αυτό είναι το 30%. Περιμένουμε και εμείς, περιμένετε και εσείς. Μόλις βγει πάντως θα συνδεθούμε απευθείας. Πάμε, Έλενα.
1: Να πάω εγώ, Your Look, να σας ντύσω, να σας ζεστάνω. Γιατί βλέπω έτσι να ζεσθενόμαστε φέτος το χειμώνα, κουκλάρες μου. Οπότε πάμε να ψωνίσουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Yeah. Γιατί έχει έρθει στο Your Look όλη η καινούργια φθινοπορεινή κολεξιόν. Και θα βρείτε τέλειες επιλογές σε τζιμ παντελόνια. Και θα τα βρείτε φέτος και σε χρώματα. Επιστρέφει αυτή η τάση μετά από χρόνια. Θα βρείτε καφέ τζιμ, μπορντό τζιμ. Πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Τα ζεστά τα χουχουλιάρικα τα σετάκια μας για να μην κρυώνουμε μέσα έξω, είτε είμαστε σπίτι είτε είμαστε έξω. Πολύ ωραίες επιλογές στα σετάκια και είναι κάτι που μας εξυπηρετεί πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, στην καθημερινότητά μας, διότι είναι έτοιμο, σεταρισμένο, δεν σκεφτόμαστε τι θα βάλουμε, πώς θα το συνδυάσουμε, είμαστε γρήγορα έτοιμες και στυλάτες και πάρα πολύ ωραίες. Και είναι και ένα πολυμορφικό ρούχο το σετ, γιατί το φοράτε μαζί, το σπάτε, φοράτε με άλλο πράγμα το πάνω μέρος, με άλλο πράγμα το κάτω μέρος και έτσι κάνουμε πολλές εναλλαγές στα ρούχα μας. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πανοφόρια και τα πιο λεπτά για αυτό το διάστημα, αλλά και τα πιο χοντρά για το χειμώνα που έρχεται, θα σας χρειαστούν. Λοιπόν, θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές και σε μπλουζάκια βεβαίως, και επίσης και πιο λεπτά και πιο χοντρά. Θα βρείτε και μπότες και μποτάκια, θα βρείτε και τσάντες σε υπέροχα δέρματα, αληθινά δέρματα, πραγματικά σουέντ. Θα βρείτε αξεσουάρ πολύ ωραία. Γενικώς θα βρείτε ό,τι χρειάζεται για να είστε κουκλάρες, από την κορυφή ως τα νύχια, στις καλύτερες τιμές του Your Look, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα μεγέθη. Σας υπενθυμίζω ότι στο Your Look βρίσκεται μέχρι και 3 και 4 extra large ρούχα, όπως επίσης και extra small και extra extra small για τα πιο μικρόσωμα κορίτσια μας. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο φθινοπορεινό, έτσι ωραίο Your Look, ανανεωμένο, και yourlook.gr.

0: Τώρα βλέπω ανέστημο το μήνυμα. Αυτά τα γεύματα, λέει, που περισσεύουν, μπορεί να τα παίρνει οποιοδήποτε και να τα μοιράζει όπου θέλει. Για ρώτησε, σε παρακαλώ. Όχι, πρέπει να δηλώσεις ότι το παιδί σου, και με υπεύθυνη δήλωση στη γονέα, ότι το παιδί θέλει να παίρνει το γεύμα. Δεν πάνε εκεί επιπλέον γεύματα και τα πετάνε. Πάνε όσα έχουν δηλώσει. 1500 γεύματα. Αυτό όμως είναι εντυπωσιακό, ρε Έλληνα, έτσι. Ή δεν τους αρέσει το φαγητό, ή δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση.
1: Καλά, φαντάσου τώρα να ήμουν εγώ στο σχολείο και να μου έλεγε θα φας το γεύμα του σχολείου. Ναι, που ναι, δεν τρώω τίποτα.
0: Που δεν τρως τίποτα. Εσύ δεν τρως.
1: Θα μου φέρναν φακές. Τι θα τρώγα, θα με ανιστική. Υπάρχουν παιδιά που είναι λίγο δύσκολα με το φαγητό.
0: Λογικά από τα 26 δημοτικά παιδιά, ακούσατε, εν δυνάμει δικαιούχα θέτουν τα παιδιά 2.150. Και από αυτά έκαναν έτσι για να παίρνουν φαγητό τα 1.500.
1: Εντάξει, δηλαδή, 600 παιδιά, ναι, δεν έκαναν. Ναι, ναι, okay, ναι, ναι. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Μάλιστα, το νούμερο, θεωρώ.
0: Πάμε.
1: Να πάμε.

0: Ναι, φαίνεται ότι είναι αυτό. Ότι σε πολλά παιδιά δεν αρέσει το φαγητό. Αυτό καταλαβαίνω και γι' αυτό δεν κάνουν την αίτηση. Οπότε, χαιρετώ και την φίλη μου την Άννα. Γεια σου, Άννα.
1: Και εγώ να σου πω ότι ο κύριος Παύλου για την κυρία Αλεξανδράκη που ρωτούσε πριν για την Ευρωβουλεύτρια που είναι 77 ετών αν δεν κάνω λάθος, μου έχει στείλει εδώ ένα σχετικό υπόμνημα που λέει για τις ερωτήσεις με έτοιμα γραπτής απάντησης που έχει κάνει η κυρία Γαλάτου Αλεξανδράκη και είναι 97 ως τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι πού είναι. Έχει πάει ποτέ, δηλαδή εντάξει έκανε 97 ερωτήσεις, οκ, okay, αυτό το καταλαβαίνω. Θα μου πεις και άλλοι που πάνε εκεί, κάνουν κάτι σημαντικότερο. Όχι,
0: εγώ,
1: αλλά...
0: Εγώ κύριε Παύλου, θα σας το εξήγησα. Επειδή αναφερθήκατε στον Εύρο πόση επιτυχία έχει το πρόγραμμα με την καταστάσεων, ρώτησα, εκείνη η ευρύτησα ευρωβουλευτής, τι κάνει,
1: ναι, σου είπα, έχει κάνει 97 ερωτήσεις.
0: Αυτή η ευρύτησα.
1: Ναι, τώρα πότε έχει πάει και αν υπάρχει έστω και... Μια φωτογραφία της.
0: Λογικά θα πρέπει να πάει πόσες ερωτήσεις έχει κάνει.
1: 97.
0: Λογικά θα πρέπει να έχει πάει και 97 φορές.
1: Όχι, όχι, μπορεί να έχει κάνει και 3 μαζεμένες.
0: Στο Σαμα τη στέλνει από τον Εύρο.
1: Από τον Εύρο, μάλλον τη στέλνει.
0: Α, μπράβο. Κύριε Παύλου, δείτε το λίγο αυτό το θέμα γιατί το σχολιάζει η Ελλάδα. Λοιπόν, για να συνεχίσω, για να συνεχίσω.
1: Σάικλον θα μας πας.
0: Κοίταξε να δεις, θα πάω. Μάκη τώρα μιλούσα Σάικλον και με τον Μάκη.
1: Κάποιος σας άκουσα να ψουψουδίζετε.
0: Έλεγα, πρόσεξε.
1: Ναι, για πες μου.
0: Να πάρω γραμμούλα, λες. Παρακαλώ, γεια σας.
2: Καλημέρα κύριε Νατζούλη.
0: Α, ο κύριος Παύλου.
1: Δεν ήθελες να πας Σάικλον, τώρα θα ακούσεις ό,τι έχει να πει.
0: Κύριε Παύλου, περιμένετε λίγο γιατί πρέπει να πάω στο φίλο μου το Μάκη το Σάικλον.
1: Ένα λεπτό κύριε Παύλου, δώστε μας ένα λεπτό.
0: Το ξέρεις το Μάκη το Χρήστου.
2: Όσα θέλετε.
0: Το ξέρεις το Μάκη το Χρήστο, έτσι.
2: Βεβαίως, πολύ καλά.
0: Παλικάρι και μετά από 42 χρόνια σκληρής δουλειάς πάει στη σύνταξη.

0: ναρκωτικά της απλής. Κατοστάρα αμόλυβδη 100 οκτανίων πλάς στην τιμή των 2,165 το λίτρο και υγραέλιο LPG στην τιμή των 0,98 το λίτρο.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Μάκη Σάικλον.
0: Αυτά γίνονται μόνο στο Μάκη
1: Σάικλον. Καλή σύνταξη.
0: Στην Κολοκυνθού. Ωραία. Γεια σας, κύριε Παύλου.
2: Γεια σας, κύριε Νατσούλη. Γεια σας, Έλενα.
1: Γεια σας, κύριε Παύλου μας.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Άντε,
0: ναι,
1: πείτε
0: ναι,
1: τα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κάνατε μία αναφορά.
0: Όχι, εσείς την κάνατε αρχικά για τον Εύρο, ναι.
2: Α, όχι, τον Εύρο για την κυρία Γαλάτου Αλεξανδράκη κάνατε. Εντάξει, τον Εύρο τα κάνατε. Σας έστειλα τη λίστα.
0: Θα την δω το μεσημέρι οπωσδήποτε και θα χαρώ πάρα πολύ.
2: Όχι, κυρία Νατσούλη, όταν βγαίνετε στον αέρα και μιλάτε και μας ακούνε οι ακροατές του Αντένες, μένει στο μυαλό τους ότι είναι όπως τα είπατε, δεν υπάρχει Γαλάτου.
1: Να, το είπα εγώ, 97 ερωτήσεις.
0: 97 ερωτήσεις είπε η Έλενα, ναι.
2: Να δείτε όμως λίγο στις θέσεις.
0: Γιατί τα έχουν βάλει όλοι με την συγκεκριμένη, λοιπόν? Γιατί το έχω διαβάσει πολλές φορές ότι είναι μια γυναίκα που δεν πάει ποτέ στην Ευρωβουλή, είναι αλήθεια.
2: Λάθος κάνετε, θα σας πω εγώ.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Μεϊμαράκης που είναι 15 χρόνια στη Βουλή είναι τελευταίος από τους 21 με 8.
0: Τι 8, ερωτήσεις.
2: Η κυρία Βόζεμπερκ που είναι 15 χρόνια στην Ευρωβουλή είναι πρώτα τελευταία με 10.
0: 10 ερωτήσεις, εννοείται. Όλα αυτά τα χρόνια 10 ερωτήσεις έχουν κάνει.
2: Όχι τα 10, στη θητεία αυτή, την τελευταία θητεία.
0: Α, στην τελευταία. Μόνο 10 ερωτήσεις.
2: Αυτά είναι τις τελευταίες. Είδατε λοιπόν που δεν.
0: Πώς έχουν τίποτα άλλες δουλειές.
1: Πώς έχουν άλλες δουλειές.
2: Ο κύριος Μεϊμαράκης, η κυρία Βόζεμπερκ και ο κύριος Κεφαλογιάννης είναι 15 χρόνια στην Ευρωβουλή. Είναι όλοι και οι 8 της Νέας Δημοκρατίας είναι στις τελευταίες θέσεις.
0: Ναι, μισό λεπτάκι όμως. Γιατί εδώ.
2: Ναι,
0: μισό λεπτάκι όμως. Δεν κάνουμε ένα διάλογο, δεν γίνεται έτσι. Η γυναίκα αυτή είναι κρεοπόλης, όντως.
2: Βεβαίως. Και κτηνοτρόφος και.
0: Έχει μήπως κάποιος συνεργάτης Βρυξέλλης και αυτός υποβάλει σε ερωτήσεις ή κάνω λάθος?
2: Όχι, η ίδια υποβάλλει τις ερωτήσεις, κύριε Νατσούλη. Σιγουρότατος.
0: Γιατί λένε τότε ότι τα έχουν. Μόνο για με αυτήν τα έχουν βάλει. Γιατί δεν λένε για τον. Γιατί δεν λένε για τον άλλο τον ευρωβουλευτή που έχετε?
2: Ποιοι το λένε?
0: Οι αντίπαλοι.
2: Οι αντίπαλοι το λένε. Ο αντίπαλος λέει ό,τι θέλει. Εμείς με αποδείξεις λέμε αυτά που είναι η πραγματικότητα. Ας βγει κάποιος να αποδείξει ότι δεν.
0: Γιατί δεν βγαίνει μια φορά σε μια συνέντευξη αυτή η γυναίκα?
2: Γιατί βγάζουν το Φράγκο τον Ευρωβουλή, έχετε δει σε κανένα?
0: Το Φράγκο τον έχω δει, ναι. Το Φράγκο τον έχω δει.
2: Πόσες, μία φορά στα 6 χρόνια?
0: Τον έχω τύχει πάντως.
2: Μία φορά, εντάξει. Και είναι και ο κύριος Φράγκο.
0: Σήμερα λένε ότι το. Διαβάζω και πρωτοσέλιδο, τον έχουν βάλει στο στόχαστρο οι Τούρκοι να τον σκοτώσουν.
2: Εντάξει, ο κύριος Φράγκος να ξέρετε ότι είναι ο πρώτος από όλους τους ευρωβουλευτές, τους 700 πόσοι είναι στην Ευρωβουλή, που καταθέτει ερωτήσεις κάθε χρόνο στην Ευρωβουλή.
0: Ναι.
2: Και σας λέω ότι. Οι δύο μαζί, ο κύριος Φράγκος και η κυρία Αλεξανδράκη, έχουν περισσότερες ερωτήσεις από όλους τους νεοδημοκράτες και να προσθέσετε και από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Έχω διαβάσει ότι και. Ναι, είναι αλήθεια ότι. Τα χρήματα που παίρνουν η αποζημίωση από τους ευρωβουλευτές πηγαίνουν στους λογαριασμούς τους, λογικά, έτσι.
2: Εννοείται.
0: Πάνε στους λογαριασμούς ή πάνε πουθενά άλλου? Γιατί και αυτό το έχω διαβάσει. Είναι ψέμα?
2: Εντάξει, αυτό δεν. Εγώ ξέρω ότι πηγαίνει στο λογαριασμό του καθενός. Και αυτό ισχύει για όλους. Δεν ισχύει μόνο για την κυρία Αλεξανδράκη.
1: Τι λένε, ότι πάει πού?
0: Έχω διαβάσει περίεργα πράγματα γύρω από αυτή την ιστορία.
1: Τι έχετε γνωρίσει ποτέ, κύριε Παύλου, την κυρία Αλεξανδράκη?
0: Έχετε μιλήσει προσωπικά με τη συγκεκριμένη γυναίκα ποτέ?
1: Είστε και στο ίδιο κόμμα.
2: Την κυρία Αλεξανδράκη προσωπικά δεν την έχω γνωρίσει, γιατί η κυρία Αλεξανδράκη είναι στην Ευρωβουλή. Δεν είναι εδώ. Αν ήταν εδώ στην Ελληνική Βουλή, θα την είχα γνωρίσει. Δεν έτυχε να τη συναντήσω. Εντάξει,
0: ωραία.
2: Αλλά νομίζω ότι την αδικήσατε. Νομίζω ότι πρέπει να. Όχι, μετά από αυτή τη λίστα που σας έστειλα.
0: Εγώ πρέπει να είπαμε 97 ερωτήσεις.
2: Όχι, εγώ ήθελα να διαβάσετε στο στόχο.
0: Όλες τις ερωτήσεις.
2: Να διαβάσετε αναλυτικά τη λίστα για να μας ακούσει ο κόσμος.
1: Ναι, δεύτερη είναι η κυρία Λατινοπούλου.
0: Ορίστε, δεύτερη Λατινοπούλου. Δεν σας κάνει η κυρία Λατινοπούλου.
2: Ναι. Διαβάστε τη λίστα να ακούσει ο κόσμος.
0: Διαβάστε τη λίστα.
1: Όχι, δεν είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, πρώτος είναι ο κύριος Εμμανουήλ Φράγκος με 139 ερωτήσεις. Δεύτερη είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 103. Τρίτος ο Νικόλαος Αναδιώτης με 102. Προσέξτε τώρα.
0: Αναδιώτης από το κόμμα Πίστη.
1: Νίκη, μωρέ. Και Λατινοπούλου και Αναδιώτης, το ότι έχουν κάνει ερωτήσεις δεν σημαίνει ότι έχουν κάνει και ερωτήσεις που είναι της προκοπής. Ας πούμε. Δεν έχω παρακολουθήσει τον κύριο Φράγκο, γι' αυτό δεν μπορώ να μιλήσω για αυτόν.
0: Γιατί εσύ. Τι έχεις κάτι με τη Λατινοπούλου?
1: Έχω δει τις τοποθετήσεις του κυρίου Λατινοπούλου και του κυρίου Αναδιώτη.

0: τοποθετήσω ένα ζήτημα εδώ μέσα τώρα. Μισό λεπτάκι. Εσύ θα μας πεις, κυρία μου, αν σας αρέσουν οι ερωτήσεις Λατινοπούλου ή όχι.
1: Εγώ τη γνώμη μου δεν μπορώ να πω.
0: Όχι, δεν μπορείς να την πεις.
1: Γιατί?
0: Έτσι
1: τι έχουμε, Χούντα. Έχουμε,
0: ναι,
1: Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Και δεν
0: λέει,
1: το έχω καταλάβει.
0: Βλέπετε, κύριε Παύλου, τι τραβάω.
2: Όχι, να πω και κάτι. Εγώ θα σας στέλνω τις ερωτήσεις που καταθέτει
1: Μπράβο.
2: Ο κύριος Φράγκος και η κυρία Αλεξανδράκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για να γνωρίζετε.
1: Γαλάτο Αλεξανδράκη με 97 στη συνέχεια, όπως λέμε. Μετά είναι ο κύριος Αρναούτογλου, ο κύριος Άκης Αρναούτογλου με 89, Έλενα Κουντουρά με 87, Κώστας Παπαδάκης με 86, Κωνσταντίνος Νικολάου Αλβανός με 79, Γιάννης Μανιάτης με 74, Νίκος Παπάς 72, Κωνσταντίνος Αρβανίτης 70, Μαρία Ζαχαριά 67, Δημήτρης Τσιόδρας 61, Νικόλας Φαραντούρης 51, Γιώργος Αυτιάς 47, Μανώλης Κεφαλογιάννης 38, Φρέντις Μπελέρης 26, Νίκος Παπανδρέου 26, Ελεονόρα Μελέτη 16, επίσης είδαμε τι ρωτάει, Ελισάβετ Βόζεμπερκ, Δριονίδη 10 και Ευαγγέλης Μαρινάκης 9. Εντάξει, θέλω να πω ότι μερικές φορές δεν είναι μόνο η ποσότητα,
0: ναι,
1: είναι
0: εσύ θα μας πεις τι θα ρωτήσουμε, δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Να τους χαίρονται οι νεοδημοκράτες που τους έστειλαν στην Ευρωβουλή.
1: Να μιλήσω για την κυρία Μελέτη παραδείγματος, χάρη που είναι και πρόσφατο. Στην Ελλάδα που οι εργαζόμενοι...
0: Εσύ μπορείς να πεις τη γνώμη σου, η κυρία Μελέτη δεν μπορεί να την πει. Τι παραφροσύνες είναι αυτές που μας λες τώρα πρωί-πρωί εδώ πέρα.
1: Θεωρείς εσύ σωστό από μια Ευρωβουλευτή.
0: Όχι, εσύ να λες, θέλω να πω την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Η Μελέτη και η Λατινοπούλου δεν μπορούν να πω την άποψή
1: τους. Η θέση η δική μου με τις Μελέτη και τις, και τις Λατινοπούλου είναι η ίδια.
0: Ναι, γι' αυτό ψηφίστηκαν, για τις ιδέες που έχουν. Τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Έλενα, ο
0: αυτές εκφράζουν. Αυτές
2: υπερωτήσεις και εμείς μπορούμε να κρίνουμε αν ήταν σωστές ή λάθος.
0: Δεν σ' αρέσουν, δεν την ψηφίζεις.
1: Μα δεν την ψήφισα την κυρία Μελέτη, ούτε την κυρία Λατινοπούλου.
0: Άρα τι, απαγορεύεται δηλαδή να εκφράζουν την θέση τους η Λατινοπούλου και...
1: Θεωρείς εσύ ότι μία ευρωβουλεύτρια του κόμματος που στη χώρα της είναι κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα που... δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τρέμει αυτή τη στιγμή μη χάσει τη δουλειά του, όχι γιατί του αρέσει, όχι γιατί περνάει καλά, όχι γιατί δεν δουλεύει υπερορίες, όχι γιατί μένει απλήρωτος. Το βασικότερο ζήτημα ήταν η καταπίεση του εργοδότη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ μου στέλνουν, κύριε Παύλου.
2: Κύριε Νατσούλη.
0: Ακούστε με λίγο. Τι μου στέλνουν τώρα οι αγροτές μας. Μας στέλνουν ένα άρθρο από το Εύρος News.
2: Ναι.
0: Που λέει, έχει φωτογραφία την κυρία Αλεξανδράκη και λέει. Η άφωνη και άφαντη ευρύτης ευρωβουλευτής εισπράττει ετησίως 200.000 ευρώ, έχει τους περισσότερους 8 έμιστους βοηθούς, καμία δήλωση, συνέντευξη, πολιτική ομιλία και πολιτική παρουσία, έστω φωτογραφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η μοναδική από τους 21 Έλληνες ευρωβουλευτές που δεν μίλησε ποτέ στην Ολομέλεια, ακόμη και στο πρόσφατο πανηγύρι του χωριού της, στο Κουφόβουνο. Στο Κουφόβουνο, εκεί μου φαντάρος. Δεν σηκώθηκε να χαιρετήσει, λέει, και μίλησε η κόρη της. Καμία παρουσία ανακοίνωση συμπαρά στους ευρύτες, ξενοτρόφους, αγρότες που δοκιμάζονται σκληρά από την 77χρονη ευρωβουλευτή που σε 5 χρόνια θα εισπράξει 1 εκατομμύριο ευρώ.
2: Η υπόλοιπη...
0: Αυτά λέει το άρθρο. Εγώ δεν ξέρω αν το άρθρο είναι σωστό. Αυτά διαβάζω και εγώ, καταλάβατε.
2: Ναι, αλλά το άρθρο έγραψε ένα συγκεκριμένο άρθρο. Το οποίο
0: που
2: να
0: είναι και από τον Εύρο κιόλα το άρθρο. Δεν είναι από
2: τον Εύρο. Υπάρχουν και άλλα άρθρα τα οποία. Δεν έχουν γράψει κάτι τέτοιο, αλλά αυτό που είπατε για τους μισθούς και όλα ισχύει και για τους 21 ευρώ.
0: Φυσικά, όλοι θα εισπράξουν από ένα εκατομμύριο στα πενταετία.
2: Είναι ο Δημοκράτης που είναι 15 χρόνια, που είναι τα μεγάλο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και δεν έχουν μιλήσει καθόλου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή στην κυρία Γαλάτο.
0: Εσείς μπορείτε να μου κανονίσετε μια συνέντευξη με την κυρία Γαλάτο.
2: Γιατί να σας κανονίσω, με τον κύριο Φράγκο, δεν θέλετε.
0: Εγώ θέλω με την κυρία Γαλάτο.
2: Ωραία, με την κυρία Γαλάτο. Άμα μπορέσω.
0: Εντάξει, θα σας περιμένω.
1: Εμείς θέλουμε και τους δύο. Και τον κύριο Φράγκο που έχει κάνει και τις περισσότερες ερωτήσεις και την κυρία Γαλάτο.
2: Θέλω να κοινοποιήσετε τη λίστα αυτή. Γιατί πολλοί που σας άκουσαν το πρωί δεν μπορεί
0: δεν
2: να
0: την διαβάσαμε τώρα, κύριε Παύλου.
2: Λοιπόν.
0: Τι διαβάσαμε, τι. Τι να κάνουμε. Ολόκληρη τη λίστα. Χωρίς καμιά διακοπή.
2: Εντάξει. Ωραία, εντάξει.
0: Εντάξει, κύριε Παύλου, μη στεναχωριέστε. Εσείς στην Καστοριά θα σκίσετε. Μην ασχολείστε με τους άλλους. Εσείς προσωπικά στην Καστοριά θα σκίσετε. Οπότε μια χαρά είμαστε.
2: Α, σας ευχαριστώ. Κάτι ξέρετε μάλλον.
0: Μα πώς δεν ξέρω. Δεν κάνουμε εμείς τα γκάλωπ, νομίζετε.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ πάντως.
0: Να είστε καλά.
2: Έγινε. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Παύλου. Για να δούμε λοιπόν. Είναι έτσι πως τα γράφουν τα άρθρα.
1: Είναι ώρα για διαφημίσεις. Μην μου βγάλεις.
0: Ναι, είναι σίγουρα. Μια γραμμούλα παρακαλώ. Ναι,
1: ορίστε, δεν ήθελε ούτε ο ίδιος. Κατάλαβε μέχρι και ο Κροατής ότι ήρθε η ώρα για διαφημίσεις.
0: Πάμε για το διαφημιστικό γρήγορα. Τι ώρα πήγε, Έλενα?
1: Με τούτα και με εκείνα, 12 και 36.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
4: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
4: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
4: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
4: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
4: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
4: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
4: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 12,7 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάου Βίμπο Βασίλειο. Τι γίνεται ρε παιδιά, αντί να ανεβαίνουμε κατεβαίνουμε.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
5: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastorias.gr ή στο 24670-83455.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
4: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
9: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
10: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
9: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
10: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
9: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
10: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
11: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει. Με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων. Με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες. Και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις. Και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
14: Αντένες FM 93,6.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Εδώ είμαστε. Και συνεχίζουμε.
0: Ναι, και συνεχίζουμε με σύμπλευση που είναι και σήμερα. Μαζί μας το πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.

0: Πάμε και συνέχεια με τους χορηγούς μας.
1: Εσύ θα μας πας Γερμας Φάρμ, γιατί σήμερα έχουμε υπερπροσφορά.
0: Καλά, μιλάμε υπερπροσφορά, παιδιά, έχω. Πες τις μπριζόλες
1: λοιπόν,
0: που έφερε, Έλενα.
1: Μπριζόλα λεμού.
0: Λεμός.
1: Σπαλομπριζόλα.
0: Σπαλομπριζόλα.
1: Και καρέ.
0: Και καρέ.
1: 1 ευρώ κάτω από τη συνήθως.
0: Δηλαδή, πόσο το δίνω σήμερα στο
1: Γερμας Φάρμ. Από 5,90 4,90 μόνο για σήμερα.
0: Και μόνο Γερμας Φάρμ. Δεν θα το βρείτε πουθενά άλλο αυτή την προσφορά.
1: Το σύστημα.
0: Το σύστημα. Μόνο για σήμερα η super duper wow προσφορά της Τετάρτης από
1: Γερμας Φάρμ. Κάθε μέρα προσφορές, αλλά τις Τετάρτες κάνουμε και κάτι έξτρα.
0: Κάνουμε το έξτρα, το έξτρα. 4 λοιπόν, 90 είπαμε.
1: Ναι.
0: 4,90.
1: Και λεμού και σπαλομπριζόλα.
0: Λεμού
1: και
0: μπριζόλα,
1: καρέ.
0: Σπαλομπριζόλα και καρέ. Σήμερα, αύριο
1: σήμερα.
0: Δεν έχει.
1: Αύριο άλλη προσφορά.
0: Θα έχουν τελειώσει αύριο. Λοιπόν, σήμερα είναι η προσφορά. Σήμερα σας περιμένουμε Γερμας Φάρμ, Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810.
1: Και αυτό γιατί, όπως μας είπε και η Συρούλα σου, δεν πρόλαβε την προσφορά την προηγούμενη φορά όλος ο κόσμος. Το ξαναζήτησε και,
0: ήταν
1: και το ξανακάναμε.
0: Απέτηση, βεβαίως.
1: Δεκτό.
0: Δεκτό.
1: Ό,τι ζητάτε εσείς.
0: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Έτσι να φτιάξετε ωραίες μπριζόλες. Του λαιμού είναι πολύ ωραία.
1: Πατατούλες στο φούρνο.
0: Η κόκκινη σάλτσα.
1: Νομίζω ότι η μπριζόλα θέλει λεμονάτι.
0: Λεμονάτι, τι θες.
1: Ναι, ναι, η μπριζόλα θέλει λεμονάτι.
0: Ναι, τον κύριο Βασίλη, ωραία. Πρέπει να τον βάζουμε να μας λέει και μια συνταγή εδώ πέρα.
1: Ένα από τις άλλες φορές μας είχε πει κάτι της.
0: Α, μπράβο. Όχι, να το θυμηθώ για την άλλη Τετάρτη. Εντάξει. Πάμε λοιπόν. Βλέπω ότι ακόμη και αυτή την ώρα, παιδιά, θα μας βγει η ψυχή, παιδιά.
1: Πρέπει να μυστικό μας το κρατάνε.
0: Δεν πάω σε άλλο θέμα για να βγει αυτό το πράγμα με το πετρέλαιο. Να βγει αυτή η τιμή να τελειώνουμε. Δηλαδή μας έχουν σκάσει. Πάει μία σχεδόν η ώρα και δεν έχουν βγάλει ακόμα τι θα γίνει με το πετρέλαιο θερμάνσεως. Αύριο εντωμεταξύ διατίθεται το πετρέλαιο θερμάνσεως, έτσι. Να το έχουμε υπόψη. Γι' αυτό αγανάκτησε και η Καστοριανή και σου λέει φέρε μου ό,τι έχεις. Δεν με νοιάζει
1: πόσο
0: θα βγει. Ό,τι είναι τώρα. Παναγία μου.

0: βλέπω πολύ ωραία πράγματα στην κοινωνική Τουρκία. Σταμάτησε, λέει, η λειτουργία του λεπτικού σταθμού μετά από επιδρομή της αστυνομίας. Κάτι έλεγαν αυτοί εκεί μέσα, πώς λέει η Έλληνα τώρα διάφορα. Μπουκάρισε η αστυνομία μέσα και σταμάτησε η λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού. Απλά, δημοκρατικά, όμορφα και απλά. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή. Εδώ σε εμάς δεν κλείνουν ακριβώς του τηλεοπτικού σταθμού. Απολύουν τον ζαχαρό, παραδείγματος χάρη. Και τέλος, τελειώνει η ιστορία. Μια ανακοίνωση η ΕΣΥΑ θα βγάλει για τον κύριο Ζαχαρό Ρέλνα. Ή επειδή τα έλεγε λίγο νεοδημοκράτικα, δεν ασχολούμαστε με αυτούς.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις, δεν, έχω... δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν έχω
0: παρακολουθήσει. Δεν ξέρω εκεί.
1: Συγγνώμη, δεν έχω, έχω ακούσει για το γεγονός. Μάλλον έχω διαβάσει για το γεγονός μόνο από μία ανακοίνωση του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Φαντάζομαι τώρα. Μπράβο.
1: Οπότε δεν μπορώ να έχω καθαρή άποψη. Δεν τον ξέρω ούτε σαν δημοσιογράφο.
0: Εγώ
1: τον
0: παρακολουθούσα
1: ποτέ.
0: Το βράδυ. Στο ΟΑΝ ήταν το Μαρινάκι. Και πάντα απορούσα. Λοιπόν.
1: Δεν το ξέρω.
0: ΟΑΝ. Εκεί νομίζω έχει πάει, νομίζω σε αυτή την εκπομπή του Ζαχαρού έχει πάει και η κυρία Αντωνίου ή όχι. Θα σας γελάσω. Αύριο είναι η γιορτή του Μητροπολίτη επίσης.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Οπότε υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις και υπάρχει και ένα πρόγραμμα που έχει βγει για την αυριανή γιορτή.

0: Και νομίζω θα έρθουν και κάποιοι Μητροπολίτες εκτός Καστοριάς φυσικά, από διάφορα μέρη. Θα έχει αρκετό κόσμο. Οπότε κυρία Έλενα, προχωράμε και φτάνουμε.
1: Πάμε και ό,τι καλύτερα και Κίκας Γιώργος που είναι και σήμερα μαζί μας, και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γελούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί, είναι Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι τοποθετήθηκε νέος αγρομετεωρολογικός σταθμός στην Φωτεινή. Έτσι λοιπόν, πια η σταθμή που έχει μετεωρολογική περιφέρεια Καστοριάς είναι 15 πια.
1: 15, ωραία.
0: Ναι, χθες έβαλε τον 15ο λοιπόν στην Φωτεινή, διευρύνοντας έτσι το δίκτυο. Και πρέπει να πούμε ότι βοηθάει πάρα πολύ αυτό, όχι μόνο για να λέμε εμείς θερμοκρασίες, πώς λέμε καμιά φορά που ήταν οι χαμηλότεροι, βοηθάει πάρα πολύ ώστε να πιστοποιούνται επισήμως οι θερμοκρασίες για τις αποζημιώσεις των προϊόντων. Γι' αυτό λέγεται και αγροτομετεωρολογικός σταθμός. Οπότε, οι αγρότες και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, μπορεί να δει και ένας πολίτης, δεν είναι μόνο οι αγρότες να βλέπουν. Μπορούν να βλέπουν τις διαθέσιμες μετρήσεις μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΕ Καστοριά, castoria.pundumu.gov.gr, επιλέγοντας το εικονίδιο μετεωρολογική σταθμή. Δηλαδή και τώρα να πατήσεις, Έλενα, μπες αν θέλεις, βλέπεις ποια θερμοκρασία είναι σε κάθε έναν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, οπότε έχεις μια πολύ καλή εικόνα τι γίνεται από πλευράς θερμοκρασίας σε όλο σχεδόν τον νομό, με τους 15 αυτούς πια σταθμούς. Μπήκες?
1: Τι να γράψω? Καστοριά.
0: Καστοριά.pundumu.gov.gr. Έχει ένα εικονίδιο εκεί με μετεωρολογική σταθμή, αν θες να το δεις. Πατάς το εικονίδιο και βγαίνουν οι σταθμοί. Κατάλαβες?
1: Λοιπόν, για να βρω το εικονίδιο.
0: Δεν το βρήκες ακόμα το εικονίδιο?
1: Κάτσε, δεστάσιο.
0: Να με κάτι γράμματα είναι.
1: Μετεωρολογική σταθμή.
0: Μπράβο, πάτα το εικονίδιο.
1: Το πάτησα.
0: Και τι βγάζεις τώρα? Πες μας θερμοκρασίες τώρα σε όλο το νομό εδώ πέρα.
1: Δεν μου έβγαλε, δεν με έβγαλε κάπου.
0: Χάλασε κιόλας, κύριε Σαββόπουλε. Άντε.
1: Λοιπόν, κάτσε να δω πού να πάω. Έχει Ποριά, Ιεροπηγή.
0: Όχι, όλα πήγαινε. Να δούμε. Ο νομός τι λέει αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, ο νομός αυτή την ώρα. Βλέπω Βυσσινέα.
0: Βυσσινέα.
1: Πολύ μου αρέσει που λένε Βυσσινέα.
0: 7,3.
1: Βασιλιάδα 10.
0: Όπα.
1: Βρέχει κιόλας.
0: Βλέπεις πώς είναι διαφορετικές θερμοκρασίες.
1: Μαυροχώρη τι λέει, ρε? Πάει καλά.
0: Τι, χάλασε ο σταθμός στο Μαυροχώρι?
1: Μείον 10,7 λέει, είναι δυνατό?
0: Μείον 10,7. Κύριε Σαββόπουλε, κάτι δεν πάει καλά.
1: Στο Μαυροχώρι κάτι χάλασε.
0: Είναι σαν τον περίφημο μετεωρολογικό ρολόι θερμόμετρο της Κορομιλιάς.
1: Ποριά 11,4.
0: Ναι.
1: Αμπελόκηποι 11,9.
0: Ναι. Λογικό.
1: Λακώματα 10,7. Ναι. Ιεροπηγή 11,2. Κομνηνάδες 11,5. Κορέστια είπα?
0: Όχι.
1: Κορέστια, κάτσε γιατί πρέπει να το γυρνάω λίγο. Mm-hmm. 9,9. Μόνο παιδιά εδώ στο Μαυροχώρι έχει πρόβλημα.
0: Το Μαυροχώρι έχει πρόβλημα. Οπότε πάμε να ακούσουμε τι είπε για αυτούς τους σταθμούς ο κ. Σαββόπουλος.
2: Τρία λεπτά αργότερα ο Λαμίν Γιαμάλ.
0: Ποιος ρε?
1: Ποιος Γιαμάλ?
0: Ποιος Γιαμάλ μου ρε? Τι λέει ρε? Λάθος κουμπί παιδιά.
3: Μετεωρολογικό σταθμό τον οποίο το χρησιμοποιούν όλοι οι παραγωγοί της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, αλλά και η γεωπόνη, και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και για το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί αυτοί έχουν τη δυνατότητα να μετράνε θερμοκρασία, δαφική υγρασία, φυλική υγρασία, ταχύτητα ανέμου, ηλιακή ακτινοβολία, και είναι ένα σύστημα το οποίο βραβεύτηκε φέτος στην Αθήνα ως ένα μοντέρνο σύστημα το οποίο είναι χρήσιμο για τους παραγωγούς της περιοχής μας. Στις άλλες 14 περιοχές, κυρίως στην παραλίμνια περιοχή στην αρχή είχαν εγκατασταθεί και μετά επεκταθήκαμε σε άλλες περιοχές που έχουν δυναμικές καλλιέργειες, όπως είναι η Κορομιλιά, όπως είναι η Ιεροπηγή, Ποριά, Λακώματα, Καλοχώρη, όλη η παραλίμνια περιοχή, πάνω στην περιοχή των Κορεστίων, στην περιοχή της Βυσσινιάς. Και ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για τους παραγωγούς. Ένα σύστημα το οποίο παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα προηγούμενα χρόνια ο κύριος Πετρίδης ο Διευθυντής και σήμερα η κυρία Κόρδα η Βασιλική. Και πάντοτε νομίζω ότι θα συνεχίσουμε και το σύστημα να συντηρούμε, γιατί πιστεύουμε ότι επαναλαμβάνουν πάρα πολύ χρήσιμο για την πληροφορία που δίνεται στους παραγωγούς και στους γεωπόνους.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Σαββόπουλος. Μίλησε και ο κύριος Αναστασιάδης για τον αγρομετεωρολογικό σταθμό των Γενούριων. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Κάτι το οποίο το είχαμε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό, γιατί είναι μια περιοχή που δεν είχαμε μετεωρολογικό σταθμό, γιατί έχουμε μια μεγάλη απόκληση από τη Λιθιά Τυχιό και είχαμε σοβαρά προβλήματα θερμοκρασίας εδώ και κυρίως του Παγετού. Μετά από έτοιμά μας, ο κύριος Σαββόπουλος με την υπηρεσία είπε «ΟΚ, θα το στήσουμε», γιατί όντως και πιο παλιά είχαμε θέμα και είχε δει την περιοχή, γιατί είχαμε και ανεμοστρόβιλους, είχαμε και χαλαζοπτώσεις και παγετούς, οι οποίοι δεν φαίνονταν στους άλλους μετεωρολογικούς σταθμούς. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι θα είμαστε καλυμμένοι και η Φωτεινή και η Πολυκάρπη, γιατί και τα δύο χωριά ενώνονται οι κάμποι, οπότε θα είμαστε καλυμμένοι τουλάχιστον από αυτό το κομμάτι.
0: Άρα λοιπόν βλέπεις, Έλληνα, με τη διαφορά των θερμοκρασιών, πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι έπαθαν ζημιά. Καλορίζικος λοιπόν στην Φωτεινή και ο νέος σταθμός, και μακάρι σε όλο τον νομό να εγκαταστήσουμε αγρομετεωρολογικούς σταθμούς. Θα είναι πάρα πολύ καλό και πολύτιμος βοηθός για τους αγρότες του νομού μας. Είμαστε έτοιμοι για διάλειμμα.
1: Είμαστε έτοιμοι, αφού πάμε πρώτα λίγο και κτέλ.
0: Για να πάμε και με το κτέλ και να πάω για διάλειμμα και για την τελευταία ώρα αμέσως μετά.
1: Έχουμε τις ωραίες μας εκδρομές με το τουριστικό γραφείο του κτέλ Καστοριάς. Ξεκινήσαμε τις φθινοπορεινές εκδρομές. Πρώτη εκδρομή αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Αναχωρούμε για τα πανέμορφα Ιωάννινα με 13 ευρώ το άτομο. 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας από εδώ. 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας. Πολύ καλή ιδέα για εσάς τους γονείς που έχετε παιδιά που σπουδάζουν στα Γιάννενα, με ένα πολύ μικρό εισιτήριο να πάτε να περάσετε μια όμορφη μέρα μαζί τους. Αλλά γενικώς μια πολύ ωραία πρόταση για να ξεφύγουμε λίγο στα Γιάννενα. Δεύτερη εκδρομή Σάββατο 24 Οκτωβρίου, το επόμενο δηλαδή. Αναχωρούμε για Κοριτσά και Μπόγραδετς με 14 ευρώ το άτομο. Επίσης 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας και 6 η ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945-45-52-55.
0: Και όπως λέει ο φίλος Σωτήρης, εδώ είναι ντροπή για αυτούς που μας κυβερνούν και δεν αξίζει τον κόσμο να μην ξέρει την τιμή. Εδώ προσέξτε, παιδιά. Είμαστε μισή μέρα πριν δοθεί και δεν ξέρουμε τι τιμή θα έχει. Τι κουμάντο πρέπει να κάνει για να σταθεί, όπως λέει εδώ και το μήνυμα, και πώς θα βγάλουμε τον χειμώνα. Να πω στο φίλο το Σωτήρη ότι υπήρξαν και χειρότερα. Δηλαδή υπήρξαν χρονιές, βέβαια όχι με αυτή την αγωνία του 2 ευρώ και του 1,90 που έχει τώρα, αλλά υπήρξαν χρονιές που η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης ανακοινώθηκε μια εβδομάδα μετά τη διάθεση. Εκπληκτικό.
1: Αυτό πώς γίνεται.
0: Και όμως έγινε. Και όμως έγινε.
1: Και με τι τιμή παίρναμε.
0: Παίρναμε ανοιχτή τιμή. Ό,τι πει το κράτος σε λίγες μέρες. Δηλαδή τα άφηναν ελεύθερο. Κατάλαβες. Απίστευτο.
1: Ό,τι απίστευτο. Να
0: είναι. Πάω για το διάλειμμα, παιδιά, και επανέρχομαι για την τελευταία ώρα.
5: Ώρα αντένες. Μία.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
6: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
6: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian, και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρμ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon.
10: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
11: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
12: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
11: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
12: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
11: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
12: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
11: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
12: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
11: Τηλέφωνο 24670-24461.
12: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος, ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
13: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
0: Έλα παιδιά, πάμε. Εδώ είμαστε στην τελευταία μας ώρα για σήμερα.
1: Ωραία.
0: Τι χαμογελάς, κάτι διάβασες?
1: Έβλεπα κάτι βίντεο του Λούμπερ στο διάλειμμα.
0: Βίντεο του Λούμπερ βλέπεις?
1: Τι να κάνω κι εγώ στα διαλύματα?
0: Πάλι αυτούς κομμουνιστές βλέπεις? Πώς να γίνεις μετά?
1: Για το first dates έβλεπα.
0: Για ποιο?
1: First dates.
0: First dates, ναι. Αυτό πολύ ωραίο το first dates. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το θεωρείς κομμουνιστικό και δεν πρέπει να το βλέπω, δεν ξέρω.
0: Σπάνια βέβαια ταιριάζουν άνθρωποι και δεν βαριέσαι.
1: Όχι, εντάξει, γίνεται καμιά φορά έτσι.
0: Καμιά φορά αυτό λέω, ναι. Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, προχωράμε και πάμε. Γιατί
0: Ιφαντίδη. Ο Κώστας μου στέλνει όλη τη διαδικασία για να κάνει τη μετεγκατάσταση. Την κάνει και ο ίδιος.
1: Θα το κάνει ο Κώστας, θα έρθει
0: δεν,
1: εδώ.
0: Ναι, δεν παίζουν τα λεδέν, δεν βαίνουν αρχεία. Βέβαια, πώς θα ανέβουν, κύριε Κώστα. Κάνει μπροστά μου, δηλαδή το δείχνει όλη τη διαδικασία. Την έχει βγάλει βίντεο.
1: Έχουν μπει τόσοι πολλοί που πέφτει το σύστημα.
0: Δεν ανεβαίνουν αρχεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Δεν παίζονται, λέει.
1: Η Βαντίδη θα σα πάω εγώ, που είναι ένα κίνητρο να έρθει κανεί Καστοριά, αδιαφυσβήτητα.
0: Πάμε για πούλημα το μηχάνημα.
1: Πάμε για το ψωμάκι μα. Πάμε. Ό,τι τύπο ψωμιού κι αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που λατρεύετε στον Ιφαντίδη. Πάμε όμω και για τα αλμυρά μα.
0: Έρχονται και τα μελομακάρονα.
1: Κάτσε, άνθρωποι, δεν έφτασα καν εκεί. Είστε ανυπόμονοι όλοι με τα μελομακάρονα. Ναι. Αυτό έπαθε χθε και ο Λευτέρης στο βίντεο που ανεβάσαμε.
0: Ναι.
1: Όλοι ρωτάνε για τα μελομακάρονα. Παιδιά, είναι μόλις 14 Οκτωβρίου.
0: Από
1: δηλαδή,
0: αυτά που έχουν και σοκολάτα απ' έξω θέλω.
1: Λίγο, κάντε λίγο υπομονή. Μετά την 28η, να μπούμε λίγο στο Νοέμβριο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να καταλάβουμε λίγο ότι πλησιάζουν οι γιορτές τώρα. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα. Όπως είπα και χθες, είμαστε πιο κοντά στο καλοκαίρι, αν πάμε κατά πίσω, παρά στα Χριστούγεννα. Είναι πιο πολλές ημέρες για τα Χριστούγεννα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, έρχονται και τα γλυκά μας, τα μελομακάρονα. Προς το παρόν όμως έχουμε όλα τα υπόλοιπα γλυκά που είναι κόλαση του Ιφαντίδη. Έχουμε τα ατομικά μας, έχουμε τα μικρά, τα σουδάκια, τα κοκάκια, τα ξέρετε όλα αυτά τα ωραία. Έχουμε τους τουρτάρες μας. Έχει τόσα γλυκά να απολαύσετε. Μην βιάζεστε, θα έρθουν και τα μελομακάρονα. Οι Φαντίδες λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά στην Καστοριά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικός του Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας, στο Χιλιόδεντρο.

0: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν ο Alex Warren. Fever Dream. Πολύ ωραία. Συνεχίστε, Έλενα.
1: Ανθοπολείο Χλόη θα πάμε.
0: Και μετά να πάμε και λίγο throwback, να δούμε τι παίζει.
1: Βεβαίως. Ανθοπολείο Χλόη λοιπόν μαζί μας. Και πρώτα απ' όλα θα απευθυνθώ σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά μας εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αυτό που προέχει αυτό το διάστημα, ακόμα και αν δεν έχετε σκεφτεί το θέμα του γάμου ή της βάφτισής σας, είναι να καπαρώσετε την ημερομηνία σας, έτσι, για του χρόνου, ειδικά η καλοκαιρινή, γιατί ξέρετε ότι γίνεται χαμός. Πάμε Ανθοπολείο Χλόη, κλείνουμε η ημερομηνία και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε παρέα, μην ανησυχείτε καθόλου. Φυσικά μπαίνουμε προς το χειμώνα, που του λείπει λίγο το χρώμα του χειμώνα και εμείς θα του δώσουμε χρώμα με τα ωραία μας λουλούδια και φυτά από το Ανθοπολείο Χλόη. Θα πάρουμε και τα ωραία μας, τα αρωματικά κεριά από Noble Senses και θα κάνουμε ζεστή, χουχουλιάρικη, χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα που μας αρέσει και αυτή πάρα πολύ. Ανθοπολείο Χλόη λοιπόν στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Τέλεια.
1: Throwback.
0: Πάμε και throwback.
1: Λοιπόν, τον κύριο ήταν 15 του μηνός πέρυσι, ναι, η αντίστοιχη Τετάρτη, ναι, οπότε ναι, είχαμε τον κύριο Ζήση, τον κύριο Λάζαρο Ζήση, για το μέσο όρο τιμής 1,14 με 1,15 ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανσης, 0,90 με την επιδότηση.
0: Κάτσε, 0,90 με την επιδότηση έφτανε, παιδιά, προσέξτε.
1: Και φέτος παρακαλάμε να πάει 1,60 με την επιδότηση.
0: Όχι, με την επιδότηση θα πάει
1: την επιδότηση
0: πιο κάτω.
1: Αλλά... ναι, 1,50.
0: Θα δούμε πώς θα πάρει. Πες, για ξανά πες το λίγο αυτό.
1: Λοιπόν, 1,14 με 1,15 ξεκινούσε πέρυσι.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω και με την επιδότηση έφτανε το 0,90.
0: Τι λέει, 20, δηλαδή πόσο ήταν η επιδότηση, 20, 20 λεπτά περίπου.
1: 25. Ας πούμε, 25
0: λεπτά. 25
1: λεπτά,
0: 30% παραπάνω φέτος. Θα πάει.
1: Τώρα πρέπει να βρω στα 25 λεπτά το 30%.
0: Εντάξει. Αυτά ήταν πέρσι.
1: Τι
0: είμαι,
1: εσύ είσαι λογιστής άλλωστε. Τι με κοιτάς τα μάτια, εγώ φιλόλογος.
0: Ανοίγαμε πέρσι μια χαρά, το πετρέλαιό μας, 1,14 στη Καστοριά, με την επιδότηση πήγαινε 0,90, τέλεια. Τώρα...
1: λοιπόν, την κυρία Αντωνίου είχαμε επίσης. Για τα προγράμματα της Γούνας, τα χρήματα θα πηγαίνουν στις επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κλείνει το 2Β.
0: Μάλιστα.
1: Και την αγαπημένη μας Άννα Ιωσηφίδου είχαμε επίσης, χωρίς φιλόλογο και καθηγητή Αγγλικών. Για την πεντάβριση μιλούσαμε. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα στο τέλος Οκτωβρίου, θα πάρουμε τα παιδιά μας από το σχολείο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Τι είπα, πεντάβριση. Πού είναι η Άννα, ρε.
0: Πού είναι η Άννα, πεντάβριση νομίζω.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Πεντάβριση.
1: Όχι ηλιόδεντρο.
0: Όχι ηλιόδεντρο, πεντάβριση.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Τέλεια πέρσι, τέλεια.

0: Για πάμε για περισσότερα, για περισσότερα και καλύτερα.
1: Θα πάμε House of Beauty.
0: Ναι.
1: Θα πάμε House of Beauty γιατί θέλω και εσείς να σκεφτείτε πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης. Με τρία μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάω όμως εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη, ανώδυνη, έχει όλα τα καλά. Πάμε για καθαρισμό προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπεία συνυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Κάθε πρόσωπο είναι διαφορετικό. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατίσιο βλέμμα. Και δεν θα ξαναχρειαστείτε μάσκαρα ή να φροντίσετε τα φρύδια σας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ από το καλοκαίρι που είχα κάνει το last lift, χρειάστηκε να ξαναβάλω μάσκαρα προχθές. Την Παρασκευή που βγήκα έβαλα, μετά το καλοκαίρι που το είχα κάνει. Τώρα άρχισαν οι βλεφαρίδες μου δηλαδή να μην είναι έτσι σηκωμένες και ωραίες όπως ήταν. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου που πρέπει να κλείσετε γέρο στα ραντεβού σας και εσείς, γιατί η ατζέντα γεμίζει για το 2027. Και επίσης καινούριο μηχάνημα για σώμα αυτή τη φορά στο House of Beauty, V-Power και EMS για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, κυταρίτιδα, ψωμάκια, μπουτάκια, γονατάκια, μπρατσάκια, όπου νιώθουμε έτσι κάποια μικρή ανασφάλεια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα βεβαίως με άλλες λειτουργίες, υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, τυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά για τα ραντεβού σας στο 24670-42-368.
0: Απόψε έχουμε και αεκάρα, έτσι.
1: Σαν την έχω ξεχάσει είναι.
0: Ο Πίλαρος πού είναι να μας τα πει ενθυμίσει, πού είναι ο Πίλαρος? Έχουμε μέρες να πάρουμε τηλέφωνο από τον Πίλαρο.
1: Πού είναι ρε Πίλαρος, έχεις δίκιο.
0: Ρε Πίλαρε, πού είσαι? Αντί να ενημερώσεις τώρα εδώ πέρα ποιος, με ποιους παίζετε το βράδυ. Στην Αγγλία νομίζω βρίσκεστε κάπου. Champions League απόψε. Να κάτσουμε στη τηλεοράση να δούμε κανένα ματσάκι. Πού είναι ο Πίλαρος ρε παιδιά?

0: Να πω κάτι ωραίο που είδα τώρα.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Βλέπω εκεί τη φίλη μου την Τζέννη ηλεκτρολύσης. Ναι. Παιδιά. Ναι.
1: Τι?
0: Έρχονται τα Χριστούγεννα, πρέπει να το αποδεχτούμε τελικά.
1: Στολίστηκαν.
0: Βλέπω ότι έρχονται σιγά σιγά τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, ρε παιδιά.
1: Τέλειο.
0: Και χαιρετισμούς.
1: Για να πάμε στη γραμμούλα να δω ποιος είναι, παρακαλώ.
2: Χρήστο, καλημέρα.
1: Αμάρε, Μπίλαρε, πού είσαι?
2: Λοιπόν, θέλω να με συγχωρέσετε, ήμουν λίγο αρρωστούλης.
0: Ακούγεσαι λίγο. Δεν ακούγεσαι, περαστικά σου, Μπίλαρε.
2: Να είστε καλά. Συνήλθα με συνέφερο εγγονός μου ο καινούριος.
1: Βέβαια. Μα εγώ περίμενα από τον καινούριο τον εγγονό.
0: Ο Μπίλαρος Τζούνιορ.
1: Μα είχες πει ότι μόλις έρθει ο καινούριος εγγονός θα πλημμυρίσει εδώ το στούντιο διάφορα πράγματα.
2: Ναι, το στούντιο θα πλημμυρίσει μόλις ο παππούς, ναι, ο Σένιος, εγώ δηλαδή,
1: ναι,
2: θα είμαι καλά.
1: Αμάρε, Μπίλαρε μου.
0: Αλλά θέλουμε να έρθεις εδώ.
2: Θα έρθω από εκεί.
1: Αυτό θέλουμε.
2: Θα έρθω από εκεί και θέλω να κάνω να ετοιμάσω και ένα δώρο και για τους ακροατές. Για την γέννηση του δεύτερου μου εγγονού.
0: Όπως είχε κάνει και στο πρώτο εγγόνι. Ναι.
1: Τον οποίο πώς θα βγάλουμε?
2: Βασίλη. Έτσι λένε τα παιδιά, θα δούμε.
0: Μπίλαρε, ξέρεις τι πάθαμε με το father της πράλες που του είπα για το χαρμόσυνο γεγονός σας? Τον πρώτο πώς το είχαμε πει?
2: Ιωάννη.
0: Α, Ιωάννη. Γιατί μου έλεγε father, εγώ γιατί θυμάμαι και το πρώτο ήταν Μπίλαρε.
1: Όχι, Ιωάννη το πρώτο.
2: Όχι, το ξέραμε. Τέλος πάντων, αυτά είναι λεπτομέρειες, φίλε. Εμένα με ενδιαφέρουν να είναι γερά τα παιδιά που γεννιούνται στον κόσμο. Και καλό είναι τα νέα ζευγάρια να κάνουν παιδιά. Ας πούμε, ο Θεός δεν θα αφήσει κανέναν.
1: Όχι, δεν αφήνει.
2: Κανέναν δεν αφήνει. Και εν πάση περιπτώσει, τώρα ας μιλήσουμε για ποδοσφαιρικά.
1: Τι γίνεται απόψε? Παίζει λοιπόν, Champions League, έτσι.
2: Απόψε η ΑΕΚ θα κάνει τη δεύτερη της νίκη.
1: Δεύτερη νίκη από με ποιον παίζει, ποιον είπαμε απόψε?
2: Παίζουμε μια ομάδα από την Ουκρανία που δεν τους γουστάρω, τη Σαχτάρ.
1: Σαχτάρ, Ουκρανικά.
2: Και παίζει
1: στην Αγγλία με αυτούς.
2: Ναι, στο Στράφορντ Μπριτζ.
1: Και γιατί μισό λεπτάκι, αφού παίζει με αυτούς, γιατί δεν γυρνάς πίσω και λέει θα μείνει στην Αγγλία η ομάδα?
2: Ναι, γιατί την Τρίτη την άλλη παίζω και με τη Manchester City.
1: Στο Έντι δεν έχει πρωτάθλημα ενδιάμεσα.
2: Όχι, το πήραμε αναβολή.
1: Α, πάλι άμα είσαι στα μέσα, ρε.
2: Όχι, μα και εσείς πήρατε αναβολή για να παίξετε στο Conference.
1: Εμείς δεν πήγαμε όμως στις Αγγλίες να ψωνίζουμε.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Πώς?
2: Και είναι όλη η αποστολή εκεί πέρα, είναι τα παιδιά από χθες εκεί.
1: Ναι, ναι.
2: Με τις γυναίκες τους, με τις σχέσεις τους, οι άλλοι με τις μαμάδες τους. Εν πάση περιπτώσει, γιατί έχουμε και μικρά παιδιά στην ομάδα.
1: Πιο πολύ μου αρέσουν οι διαφημίσεις που βγάζει το Μέγκα που λέει το Μέγκα στο δρόμο με την ΑΕΚ.
2: Δεν στο λέει, όλη η ουσία εκεί είναι.
1: Τι πλάκα έχουν αυτέ τι διαφημίσεις?
2: Εμείς οι εξήδες γι' αυτό ζούσαμε.
1: Αυτό ζείτε, το κατάλαβα. Τι λες τώρα?
2: Στο σπίτι με το Μέγκα και ο δρόμος με την ΑΕΚ.
1: Μη χειρότερα. Θα έρθει και η ώρα μας του χρόνου.
2: Πειράζει,
1: αυτή είναι η πλάκα. Φέτος θα έχουν να κάνουν μαζί σας, του χρόνου θα έχουν να κάνουν μαζί μας.
2: και να λες, η ΑΕΚ σήμερα θα πάρει αποτέλεσμα.
1: Είσαι σίγουρος?
2: Είμαι σίγουρος 100%.
1: Καλά, είσαι πολύ αισιόδοξο.
0: Με ποια ομάδα παίζετε?
2: Με τη Σαχτάρ.
0: Σαχτάρ. Εγώ πιστεύω καλά θα πάει η ΑΕΚ.
2: Εν τω μεταξύ, κοίταξε.
1: Εγώ έχω μια πορεία. Αυτές οι ουκρανικές ομάδες είναι δυνατόν η χώρα τους έχει πόλεμο και αυτοί παίζουν μπάλα? Είμαστε με τα καλά μας. Κάποιος δεν μας λέει την αλήθεια, παιδιά. Τι συμβαίνει?
2: Η ζωή δεν σταματάει, Χριστό.
1: Αν δεν σταματάει η ζωή, τουλάχιστον. Αν δεν σταματάει η ζωή, να πάμε σε μια ομαλότητα και για τα υπόλοιπα.
2: Οι πόλεμοι γίνονται νομίζω για σκοπιμότητες, να πούμε. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν όλα αυτά είναι ωραία, να δεν σταματάει η ζωή. Αν δεν σταματάει η ζωή, να πάμε σε ομαλότητα, γιατί εμείς πληρώνουμε τώρα.
2: Καλά,
1: το πληρώσαμε που το πληρώσαμε την Γούνα όλο αυτό το πράγμα. Πληρώνουν τα πετρέλαια τώρα.
2: Και θα πληρώσουμε κι άλλα. Και
1: δυνατόν. Και αυτοί παίζουν μπάλα και εμείς θα πληρώνουμε τα πετρέλαια.
2: Εγώ το θεωρώ και λίγο άδικο.
1: Κάτσε ρε παιδιά.
2: Εγώ το θεωρώ και λίγο άδικο για τους Ρώσους.
1: Που δεν είναι στις διοργανώσεις, ναι.
2: Γιατί αποκλείονται μόνοι οι Ρώσοι, δεν κατάλαβα.
1: Γιατί σου λέει οι άλλοι σε έβαλαν στην Ουκρανία.
2: Μα και άλλοι χτυπάνε.
1: Πώς είχαν εισβάλει οι Τούρκοι στην Κύπρο.
2: Και άλλοι χτυπάνε στη Ρωσία.
1: Συμμετέχουν, αλλά είναι από άλλον έκδοτο.
2: Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα ποιο είναι? Ότι οι Ουκρανικές ομάδες παίζουν εκτός Ουκρανίας, σε γήπεδα διάφορα από εδώ και από εκεί, όπως και το Ισραήλ. Παίζει
1: και το Ισραήλ,
2: πότε Βελιγράδι, πότε εδώ, πότε εκεί. Η ΑΕΚ θα πάρει αποτέλεσμα σήμερα. Και θέλω να δω τα μούτρα του Καρπετόπουλου. Ποιοι είναι το βράδυ?
1: Καρπετόπουλου.
2: Αυτή που είναι στο
1: Μέγκα. Δεν το χωνεύεις τον Καρπετόπουλο, βλέπω.
2: Γενικά το σπάθο δεν χωνεύω.
1: Το σπάθα ποιος να το χωνέψει?
2: Το σπάθα δεν το μπορώ αυτό το παιδί. Εντάξει, είπαμε είναι Ολυμπιακός.
1: Αλλά είναι περισσότερο Ολυμπιακός και από το Μαρινάκι. Κάποια στιγμή του είπε πρόεδρος, μ' άρεσε σπάθα, εντάξει φτάνει. Υπερβάλλεις.
2: Πέρα από τα άλλα, εμείς παρακολουθούσα χθες το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Χαλάλι να γίνουν στα παιδιά. Χαλάλι ειλικρινά.
1: Γιατί Μπίλαρε, δεν μας παρακολουθείς εμάς?
2: Μετά, εσείς παίζετε πριν.
1: Επίσης πριν, ναι. Και πριν, πιο πριν ακόμα έπαιζε ο ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, ας τον ΠΑΟΚ τώρα. Ποιον ΠΑΟΚ τώρα.
1: Ο ΠΑΟΚ αφού είπε ο προπονητής του, είναι ομάδα λέει Super League αυτή.
2: Ναι, την ερχόμενη. Καλά, κοίταξε να δεις, έχει δρόμο ακόμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες που είναι μετά τη διακοπή που μπήκαν πιο γερά λίγο, θέλω να σου πω, πρώτα είναι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Γιατί η ΑΕΚ δεν δηλαδή, κατάλαβε την ΑΕΚ αν είχε διακοπή ή όχι.
1: Εννοείς για την μπάλα, εγώ έλεγα για το ποδόσφαιρο ναι. Χθες. Για τον μπάσκετ.
2: Για τον μπάσκετ, εντάξει τώρα, το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο.
1: Δεν το κατέχεις είναι,
2: πολύ. Όχι, δεν το κατέχουμε. Είναι το αγαπημένο μας, μας έδωσε και κούπες.
1: Βέβαια.
2: Και δύο μάλιστα, όχι μία.
1: Ναι.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ιδιαίτερο κοινό.
1: Ναι.
2: Ενώ το ποδόσφαιρο είναι βασιλιάς των σπορ που λέμε. Πώς να το θέσω.
1: Είναι ο βασιλιάς. Τι ώρα είναι το μάτς, πες μου, μπίλα ρε μόνο.
2: 10 η ώρα, 10 η ώρα.
1: Πολύ αργά πες, δεν πότε θα κοιμηθούμε εμείς.
2: Εσύ παρακολούθα το pre-game που είναι τις 9. Ναι,
1: γιατί συνήθως όταν βλέπω ΑΕΚ με παίρνει ο ύπνος.
2: Εγώ δεν ξέρω ένα πράγμα. Εγώ και τις προπονήσεις της ΑΕΚ παρακολουθώ.
1: Άντε ρε. 10 η ώρα είπες.
2: 10 η ώρα λοιπόν, παιδιά. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε.
1: Άντε από κοντά.
2: Σύντομα.
1: Άντε, σήκω.
2: Έγινε,
1: γεια. Γεια. Είναι χαροστούλη, βεβαίως. Μάλιστα, γι' αυτό. Μα λέω που χάθηκε ο Μπίλαρος. Λοιπόν, οπότε 10 η ώρα όλοι.
0: Άντε, ωραία.
1: Στο δρόμο με την ΑΕΚ, όπως το Μέγκα.
0: Πάμε. Αγκίστρε θα σας πάω τώρα, γιατί πλησιάζει και η ώρα που πεινάμε, όπως καταλαβαίνετε. Και είναι και Τετάρτη, τέλεια μέρα για ψαράκι. Στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών, λοιπόν, θα πάμε Αγκίστρη για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο, γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα. Τα καινούργια μας πιάτα, συγγνώμη, και έρχονται και άλλα καινούργια ενώ ψυχημώνα. Να απολαύσουμε την ωραία μας ατμόσφαιρα, καθαρό, φωτεινό περιβάλλον, με μια τζαμαρία πέρα ως πέρα, να βλέπουμε και τη λίμνη να την έχουμε πιάτο. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 βρισκόμαστε, στην Νότια Παραλία. Και delivery φυσικά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Walt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: Τώρα προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο τον κύριο Κώστα Αλεξιάδη, να σου πω την αλήθεια, από το ΕΤΑ Καστοριάς, που ξεκινούν τα μαθήματα κάθε Τετάρτη πάλι. Τετάρτη δεν είναι σήμερα.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορώ να τον βγάλω όμως γραμμή, δεν απαντάει στο κινητό. Θα προσπαθήσω και σε λίγο, Έλενα. Οπότε δώσε ένα χορηγό και μακάρι να τον έχουμε τον κύριο Αλεξιάδη να μας πει περισσότερα. Γιατί γίνονται ωραία πράγματα εκεί που να σας πω, που μπορούμε να φανούν χρήσιμα σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας. Να ξέρουμε πρώτες βοήθειες, να ξέρουμε
1: βασικό.
0: Ωραία πράγματα.
1: Πολύ βασικό.
0: Λοιπόν, για να τα δούμε αυτά. Μόνο να μπορέσω να βρω τον κύριο Αλεξιάδη.
1: Στην Energon θα πάμε, μελέτες κατασκευές, και τρέχει το πρόγραμμα της περιφέρειας, παιδιά, για αντλίες θερμότητας με έως και 100% επιδότηση. Πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Βλέπουμε όλοι ότι το μέλλον είναι προς τα εκεί, είναι προς αντλίες θερμότητας. Να κάνετε και τις θερμοπροσώψεις σας. Να είστε. Α, συγγνώμη, μιλάει.
2: Στον Αντένες, 936.
1: Καλά τα λέει. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ με την Energon. Βλέπουμε ότι το μέλλον λοιπόν πάει εκεί. Να κάνετε και τις θερμοπροσώψεις σας, να είστε θωρακισμένοι από παντού για να έχετε και φουλ απόδοση στην αντλία θερμότητας. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας που θα σας βοηθήσουν από την αρχή, από τις προτάσεις που θα σας κάνουν, από τις αιτήσεις που θα τις κάνουν τα παιδιά μας. Έτσι και αλλιώς είναι υποχρεωτικό να σας τις κάνουν τα παιδιά τις αιτήσεις. Δεν μπορούμε, ακόμα και αν έχουμε την ικανότητα, δεν μπορούμε να τις κάνουμε μόνοι μας. Από το σχεδιασμό, από την τοποθέτηση, την εγκατάσταση, θα σας αφήσουν και το σπίτι λαμπίκο, να τα ξέρετε και αυτά, να τα λέμε και αυτά. Σαν να μην έχει περάσει συνεργείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, λοιπόν, η Energon, και τηλεφωνικά για οτιδήποτε χρειάζεται στο 44104.
0: Λοιπόν, έχω ανακοινώσεις και από την ΔΔΕ, από τον ΔΔΕ δηλαδή, για την Παρασκευή από 7.30 μέχρι 2.30, πολλές οι ώρες.
1: Πού?
0: Αμπελόκηποι. Περιοχή Αντλιοστάσια και Φουμπού. Τι είναι τα Φουμπού, τα Facebook?
1: Φωτοβολταϊκά.
0: Α, φωτοβολταϊκά. Ευρείας περιοχής. Ναι. Τι ωραία να κοβόταν το ρεύμα στα Φουμπού, ε? Από την καινούργια χρονιά κόβονται τα Φουμπού,
1: να
0: τα
1: σε
0: TikTok.
1: Δω τι θα έκανες.
0: Πρόσεξε με. Από τη νέα χρονιά, από 1η Ιανουαρίου, κόβονται τα Φουμπού, τα TikTok και τα Instagram.
1: Να σε στα δω παιδιά τι θα έκανες.
0: Που δεν έχουν την κατάλληλη ηλικία.
1: Και εσείς που δεν έχετε την κατάλληλη ηλικία να τα χρησιμοποιείτε, να δω
0: κατά
1: τι θα κάνετε.
0: Κατά πρέπει να απαγορευτεί και άνω των 60.
1: Μπράβο, συμφωνώ. Άντε με προϋποθέσεις.
0: Έχουμε χαζέψει εμείς οι παππούδες με τα Φουμπού, κατάλαβες. Μπράβο, μπράβο. Άρα λοιπόν, απαγορεύεται κάτω τουλάχιστον των 15, μη σου πω και 17. Και να απαγορεύεται επίσης η χρήση αυτών των
1: άπων. Δεν νομίζω και 17. Κάτω των 15 είναι. Έτσι και έως είναι κάτω των 17.
0: Ναι, και να πάει και από 17 και κάτω.
1: Α, ναι,
0: ναι,
1: κατάλαβα.
0: Αυτό. Κατάλαβες. Και άνω των 60.
1: Κοίταξε. Ναι. Εγώ δεν θα ήθελα να σας το κάνω αυτό.
0: Εγώ θα ήθελα.
1: Αλλά θα ήθελα να έχετε περιορισμό. Ας πούμε, να μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο τη μέρα.
0: Τι ένα σχόλιο?
1: Άμα θέλετε και καλά.
0: Αν απαντήσει όλο, εγώ δεν θα απαντήσω.
1: Όχι. Δικαιούσε ένα σχόλιο τη μέρα. Παραπάνω από ένα σχόλιο τη μέρα δεν μπορείτε να δικαιούστε.
0: Ένα σχόλιο όλη τη μέρα.
1: Εγώ δεν κάνω κανένα. Πώς αντέχω δηλαδή.
0: Εντάξει, παιδί μου. Προχωράμε. Έχω ένα τραγουδάκι ακόμα για να φτάσω.
1: Μια μισή,
0: μάλιστα.
1: Και εγώ θα σε πάω στο σπίτι των συναισθημάτων, λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η Καστοριά, γονείς μου, όπως σας τα λέω και τόσο καιρό, έχει αποκτήσει το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Γουδή, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία, η οποία μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος λοιπόν δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, να μπορούν τα παιδιά να εκφράζουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Τώρα, πέρα από τις καθημερινές θεματικές μας ενότητες, όλα αυτά τα ωραία για τα οποία σας μιλάω, από τον Νοέμβριο έρχεται κάτι καινούριο στο σπίτι των συναισθημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Από τον Νοέμβριο, λοιπόν, τα Σαββατοκύριακα γίνονται ακόμα πιο ξεχωριστά. Στο σπίτι των συναισθημάτων θα μπορείτε να διοργανώσετε τα

από τον Νοέμβριο τα Σαββατοκύριακα. Μας βρίσκεται στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού. Στο στενό που ήταν οι Τρεις Μαρίες και τον Μπουντουάρ, για όσους θυμάστε. 2467-022-044. Φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram, το Σπίτι των Συναισθημάτων.

0: Είμαι θα έτοιμη για το διαφημιστικό.
1: Είμαι
0: τελευταίο
1: θα έτοιμη.
0: Τελευταίο super duper wow διαφημιστικό για τη σημερινή μας εκπομπή και πάμε με διαγωνίσματα για τα υπόλοιπα. Τελευταία νέα της ημέρας σε πολύ λίγο.
1: Προλαβαίνω να πάω και αβοκάντο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Α, βεβαίως. Θα σας πάω στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Θα σας πάω όμως αβοκάντο και για κάτι άλλο πολύ ωραίο. Για τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake. Με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά όλα μας τα snack. Χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack για όλες τις ώρες της ημέρας. Για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για τις λιγούρες. Όταν έχετε λιγούρα και θέλετε γλυκό, θυμηθείτε με να έχετε πάντα ένα snack του αβοκάντο, που είναι σαν γλυκό έτσι κι αλλιώς, απλά χωρίς ζάχαρη. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ειδικά αυτό το διάστημα που άρχισαν οι γρήπες και οι πρώτες ιώσεις και ξέρω ότι αρρωσταίνετε ή έχετε αρρωστήσει ήδη ή νιώθετε ότι θα αρρωστήσετε. Η λύση είναι τα ginger shots, προλαμβάνουν πάρα πολλά αν το έχετε προλάβει στην αρχή του, αλλά ακόμα και αν έχετε αρρωστήσει ήδη βοηθάει πάρα πολύ να ξεπεράσετε πιο γρήγορα την ασθένειά σας. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη σε αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 13,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Θέλεις και εσύ να μπεις στον κόσμο της μουσικής? Η μπάντα του Μπαϊρακτάριου Δημοτικού Οδείου Καστοριάς σε περιμένει. Μάθε φλάουτο, τρομπέτα, τρομπόνι, σαξόφωνο, εφώνιο, τούμπα ή κρουστά και γίνε μέλος μιας πραγματικής μπάντας. Μαθήματα, πρόβες, συναυλίες, παρελάσεις και εκδηλώσεις με τη μουσική να μας ενώνει. Η φίτηση είναι εντελώς δωρεάν. Γίνε και εσύ μέλος της μπάντας. Πληροφορίες και εγγραφές στο Μπαϊρακτάριο Δημοτικό Οδείο Καστοριάς στο 24670-27-720.
4: Όταν ακούς κτέο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο νεδά.

0: έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ελιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, Χελένα.
1: Father.
0: Έχει βουήξει η Αθήνα ότι θα είναι 1,55 το λίτρο. 1,55.
1: Χωρίς την επιδότηση.
0: Χωρίς την επιδότηση.
1: Σου είπα, κάτσε να δούμε.

0: Λένε όλες οι πληροφορίες ότι θα ξεκινήσει από 1.55. Θα δούμε και πόσο θα φτάσει βέβαια εδώ στην Καστοριά, γιατί 1.55 λογικά είναι, μιλάμε για την Αθήνα, έτσι. Εμάς εδώ θα το πλησιάσουμε πάλι το 1.60 νομίζω, ε. Οπότε παιδιά, ίσως προς το τέλος της εκπομπής να καταλήγουμε κάπου ότι θα είμαστε 1.55 με 1.60 εδώ στην Καστοριά. Χωρίς την επιδότηση. Με την επιδότηση θα πέσει. Θα πέσει. Πόσο να πέσει? Να πέσει 40 λεπτά. Να πάει δηλαδή από τα 60 μείον 40. Πόσο μας κάνει? 60 μείον 40. 1.20. 1.20. Να βγει με την επιδότηση. Κάπου εκεί το βλέπω. Θυμίζω ακόμα για το πετρέλαιο κάτι σημαντικό. Ότι αυτό δεν είναι για όλη τη χρονιά. Αυτό είναι για τις πρώτες 15 μέρες. Λοιπόν, στις πρώτες 15 μέρες. Μετά τις 15 μέρες θα βλέπουμε. Έπεσε, ανέβηκε και θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Αυτό που μιλάμε τώρα με τι θα ξεκινήσει, είναι με τι θα ξεκινήσει για τις πρώτες 15 μέρες. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου δηλαδή. Καταλάβατε. Κάθε 15 μέρες θα έχουμε το άγχος τώρα. Πόσο θα πάει. Λοιπόν, προχώρα.
1: Φροντίζω θα μας πας.
0: Φροντίζουν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά. Ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα. Κατακλείσει, έλκυνε, φρομπαθεί, στομίες. Για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα 365 μέρες τον χρόνο. Παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου.
1: Εκτός από τις νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων, όμως, μην ξεχνάτε ότι στο Φροντίζω κάνουμε τα πάντα και για τα πόδια σας. Ο ποδολόγος προσφέρει εξειδικευμένη περιποίηση σε δύσκολες καταστάσεις όπως σύσφρηση όνυχος, ονυχομυκητιάσεις, ορθονυχία, ονυχόληση, παχιονυχία, ονυχογρύπωση, κάλλη, υπερκερατώσεις, ραγάδες και σχισίματα. Φροντίδα άκρων σε αυτοάνωσα, κακοσμία. Όποια και αν είναι η πάθησή σας, εδώ είναι το Φροντίζω και για αυτό. Φυσικά και για τις νοσηλευτικές μας υπηρεσίες κατοίκων. Σε δύο τηλέφωνα. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41. 11.
0: Λόκο κοντίγιο.
1: Έλα μας τώρα, παίξ τα χέρια να πάμε και στήριξη για να σε πάω διαγώνισμα.
0: Στήριξη θα πάμε γιατί, α, δεν θα πάμε τώρα διαγώνισμα.
1: Μετά τη στήριξη. Λόκο
0: κοντίγιο. Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Είμαστε πάντα εκεί. Και με εμπόριο Σιδήρου και με σίδηρο οικοδομής και με παραδοσιακά κάγκελα. Με συνθετικές άνοιδες ΔΕΚ, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις. Πάνελ για τη θερμομόνωση. Ποικιλία σε περιφράξεις πασάλου είδης θερματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλο, δίχτυα. Σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85-758, παρακαλώ. Πάμε.
1: Διαγώνισμα.
0: Ναι.
1: Ο Γερβάσιος γιορτάζει, όπως μας είπες και εσύ.
0: Γερβάσιος.
1: Στην αρχή και είναι και Παγκόσμια ημέρα προτύπων, δηλαδή τυποποίησης. 1322. Ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Ντε Μπρούς νικά τον βασιλέα των Άγγλων Εδουάρδο τον Δεύτερο στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. 1862. Το απομεσήμερο, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα, ακούγονται και τα εξής. Ασορκιστόμεν επί της πλατείας Ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον της Ομόνιας όνομα, και ας ήπη έκαστος εξημών. Ορκίζομαι πίστην εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις. 1863. Ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Nobel που απονείμει τα ομώνυμα βραβεία. 1944. Ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξαγάγει στην Βόρεια Αφρική κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης ή αυτοκτονίας.
0: Μάλιστα.
1: Ο άνθρωπος επέλεξε να αυτοκτονήσει. 1976. Ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη.
0: Το νερό του Καματερού.
1: Για το θαυματουργό νερό.
0: Θαυματουργό, παιδιά.
1: Που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο.
0: Όλα τα θεράπευε.
1: 1994. Οι ηγέτες του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της Συμφωνίας του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. 1998, το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν, για τη συμβολή του και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά από γεγονότα. Και μάλιστα, πριν σε πάω στις γεννήσεις, θα πρέπει να σε πάω.
0: Να πω ότι όντως υπάρχουν και συμπολίτες που δεν παίρνουν επίδομα θέρμανσης.
1: Σωστά.
0: Αυτοί που έχουν μεγάλη ακίνητη υπερουσία, παραδείγματος χάρη, που ξεπερνά, αν δεν κάνω λάθος, 300.000 ευρώ, είναι αυτοί που δεν παίρνουν επίδομα θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Οπότε αυτοί δεν θα πάρουν επίδομα. Αυτοί θα το πληρώσουν 1,60. Κανονικότατα.
1: Σωστά.
0: Και με τον νόμο. Αυτοί έχουν λεφτά. Μεγάλη ακίνητη υπερουσία.
1: Λοιπόν.
0: Άστα να πάνε.
1: Your look θα πάμε. Ναι. Θα πάμε Your look γιατί έχει έρθει όλη η φθινοπορεινή μας η συλλογή, η καινούρια. Και θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές σε τζιν παντελόνια. Και φέτος τα τζιν θα τα βρείτε και σε διάφορα χρώματα όπως καφέ και μπορντό. Θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές στα σετάκια μας που ξέρω ότι σας βολεύουν πάρα πολύ και δικαίως γιατί τα σετάκια τα έχουμε έτοιμα, τα φοράμε εκεί, είμαστε στυλάτες και άνετες. Επίσης είναι ρούχα πολυμορφικά, μπορούμε να τα φορέσουμε μαζί ως έτοπος είναι. Μπορούμε να σπάσουμε τα κομμάτια του, να φορέσουμε με άλλα πράγματα το πάνω, με άλλα πράγματα το κάτω. Θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές σε πανοφόρια. Τα έχουν δώσει όλα τα κορίτσια στα πανοφόρια αυτή τη σεζόν. Θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές πραγματικά και στα πιο λεπτά και στα λίγο πιο χοντρά για το χειμώνα που έρχεται. Όπως επίσης το ίδιο και στα μπλουζάκια και πιο λεπτά και πιο χοντρά. Και ωραίες βραδινές επιλογές θα βρείτε. Να μην τις αδικώ κι αυτές, γιατί λίγο τις ξεχνάω και τις αφήνω στην άκρη. Αλλά είναι και τα βράδια μας, έτσι. Που θέλουμε να είμαστε όμορφες και ωραίες. Θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές και σε παπούτσια τώρα πια. Μπότες, μποτάκια τέλεια. Τσάντες. Σε πολύ ωραία δέρματα, καστόρ, σουέντ, φοβερά, αληθινά δέρματα. Πολύ ωραίες επιλογές σε μπιζού για να είμαστε γενικώς κουκλάρες από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο φθινοπορεινό Your Look και yourlook.gr. Και ήρθε η ώρα για Μάκη Σάικλον. Και συνταξιούχο πια σχεδόν. Λίγες μέρες μας έμειναν Μάκη Σάικλον. Και τι ωραία πράγματα μας έχει για τις τελευταίες μέρες που το απομένουν.
0: Το ξαναλέω, παιδιά. Ό,τι υπάρχει στο πρατήριο, μείον 40%, ό,τι υπάρχει, όλα τα είδη, όλα τα είδη. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε που υπάρχει σε ένα πρατήριο, μείον 40% σε όλα τα είδη. Και από σήμερα και μέχρι εξαντλήσεως των δύο προϊόντων του πρατηρίου καυσίμων, ισχύουν και τα κάτωθη. Η αμόλυβδη βενζίνη των 100 οκτανίων πλάς στην τιμή της απλής, με 2,165 το λίτρο. Και υγραέριο LPG στην τιμή 0,98
1: αυτός
0: το λίτρο. Είναι. Αυτά. Εντάξει. Μέχρι που να εξαντληθούν όμως τα δύο προϊόντα. Τώρα η αμόλυβδη βενζίνη των 100 στάρα που λέμε, 100 οκτανίων πλάς, 2,165 στην τιμή της απλής.
1: Εγώ ήδη ενημέρωσα.
0: Και υγραέριο LPG 0,980.
1: Ήδη ενημέρωσα εγώ που βάζουμε 100 στάρα. Του λέω, σε ενδιαφέρει? Πολύ.
0: Πολύ. Ενδιαφέρεται.
1: Πότε θα πάμε να δούμε και Μάκη Σάικλον από κοντά?
0: Τι ώρα θα πάτε?
1: Δεν ξέρω τώρα, θα πάμε. Αν θα πάω κι εγώ η ίδια.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχουμε
0: εντάξει
1: και λίγο διαφορετικό πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, γεννήσεις. 1900. Να πάω σε αυτό ή να πάω σε. Όχι, αλλάζω. 1939. Ραλφ Λόρεν.
0: Τι έγινε?
1: Ραλφ Λόρεν.
0: Φλόρεν.
1: Ραλφ Λόρεν.
0: Α, Λόρεν. Σοφία, όπως λέμε, Σοφία Λόρεν.
1: Ραλφ Λόρεν.
0: Λόρεν. Yves Saint Laurent.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Που φτιάχνει τα αρώματα. Επιχειρηματίας. Μόδιστρος.
1: Σχεδιαστής μόδας.
0: Ο Yves Saint Laurent. Αυτός είναι.
1: Αυτός είναι άλλος.
0: Άλλος. Α, της οικογένειας. Εντάξει, εντάξει.
1: Εκείνος είναι Yves Saint Laurent. Αυτός είναι Ραλφ Λόρεν.
0: Εκεί το Νίβι, εγώ ξέρα, είχα μια φιλία.
1: Τι θα. Α, με τον Νίβι είχες εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ωραία. 1940. Cliff Richard.
0: Τι Cliff Richard?
1: Cliff Richard.
0: Συγεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Μεγάλος κιθαρίστας και τραγουδιστής και συνθέτης.
1: Ψευδόνυμο του Χάρι Ρότζερτ Βέμπ.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι ήταν το πραγματικό του. Το έκανε Cliff Richard.
0: Μάλιστα.
1: 1970. Σου βάζω όλα τα εύκολα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι πάω
0: παρακαλώ,
1: στα εύκολα.
0: Παρακαλώ.
1: Ρένος Χαραλαμπίδης.
0: Α, ο Ρένος Χαραλαμπίδης είναι. Κάτσε. Με ποιον μοιάζει? Ο Ρέτσος του μοιάζει πάρα πολύ. Του ηθοποιού του Ρένου Χαραλαμπίδη. Είναι ίδιος Ρένος Χαραλαμπίδης. Ο Ρέτσος.
1: Που
0: σκίστηκε προχθές.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μαζί μας. Ούτε μια γκάφα. 100 γκάφες κάνει σε κάθε παιχνίδι. Με εμάς ήθελε να βάλει και γκολ. Παρακαλώ.
1: Καλά τα έχεις πάει. Βέβαια και εγώ σου έβαλα όλα τα εύκολα. Σου έβαλα όλα τα εύκολα. Μάλιστα. Κυριολεκτικά. Δεν πήγα σε ένα δύσκολο, αν και στις γεννήσεις θα μπορούσα. Γι' αυτό και εσύ θέλω να μας πας και να μας πεις για άλλη μια φορά το ωραίο πρόγραμμα της περιφέρειας που έχει βγει για αντλίες θερμότητας και τι πρέπει να κάνουμε στην Ένεργο.
0: Έως και 100%.
1: Ακριβώς.
0: Στην Ένεργο θα πάτε για να πάρετε αντλία θερμότητας. Τα παιδιά εκεί θα σας πούν ποια αντλία θερμότητας κάνει για το σπίτι σας. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δεν μπορείτε να πάρετε μια οποιαδήποτε αντλία. Πάει με συγκεκριμένα τετραγωνικά και δύναμη της αντλίας. Από εκεί και μετά υπάρχει το τεχνικό προσωπικό που πρέπει να εγκαταστήσει την αντλία αυτή στο σπίτι σας για να έχετε το μέγιστο αποτέλεσμα.
1: Και δουλειά αλφαδιά, έτσι.
0: Μιλάμε
1: να
0: για
1: μην καταλαβαίνεις ότι πέρασε συνεργείο.
0: Δουλειά που λάμπει. Βέβαια, για να μπείτε σε όλα αυτά τα προγράμματα πρέπει να γίνουν και τα χαρτιά. Μην αγχώνεστε, η Ένεργο είναι και για αυτά. Θα πάτε φιλιό το Τονίδη Μιχάλη Κοσδιόπουλου, θα σας κάνουν και τα χαρτιά, όλα θα σας κάνουν. Λοιπόν, οπότε μια χαρά και καλό χειμώνα.
1: Να
0: ούτε
1: δούμε.
0: Να ρωτάτε πόσο έχει το πετρέλαιο, ούτε τίποτα.
1: Πάμε με αντλία θερμότητας και γεια σας.
0: Θα ρωτάτε πόσο έχει το ρεύμα. Αλλά το ρεύμα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το έχετε δει ίσως και σε θέματα στην τηλεόραση. Το έχουμε κάνει και πολλές φορές και εμείς εδώ.
1: Είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη λύση.
0: Αυτή τη στιγμή είναι η φθηνότερη λύση. Εντάξει. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, 44104 και το τηλέφωνο επικοινωνίας με τα παιδιά μας στην Ένεργον.
1: Και εγώ θα σε πάω στο σπίτι των συναισθημάτων για να σου πω έτσι τα ωραία πράγματα που έχουμε και τα καινούργια πράγματα που έχουμε στο σπίτι των συναισθημάτων. Η Καστοριά έχει αποκτήσει πλέον το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Γουδή, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία. Η οποία Ξένια μας, μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση των παιδιών μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Να μπορούν τα παιδιά να εκφράσουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Για παιδιά 4 έως 11 ετών είναι το πρόγραμμά μας. Και όπως σας έλεγα και προηγουμένως, και θα σας το ξαναπώ για άλλη μια φορά γιατί είναι πολύ σημαντικό, από τον Νοέμβριο έχουμε καινούργια πράγματα στο σπίτι των συναισθημάτων και σας τα λέω νωρίς για να προγραμματιστείτε. Τι έχουμε? Από τον Νοέμβριο, τα Σαββατοκύριακα στο σπίτι των συναισθημάτων θα μπορείτε να διοργανώσετε τα πιο όμορφα παιδικά θεματικά πάρτι. Ξεκινάμε λοιπόν τον Νοέμβριο με τα κορίτσια μας και το θέμα είναι σπα. Όλο το σπίτι των συναισθημάτων μετατρέπεται σε ένα πανέμορφο σπα, έτσι με έμπνευση και ωραία δημιουργία της Ξένιας. Και σας περιμένουμε λοιπόν για μια μοναδική εμπειρία γενεθλίων που συνδυάζει περιποίηση, χαλάρωση, ό,τι έχει ένα σπα δηλαδή, αλλά και διασκέδαση και παιχνίδι που αρέσει πολύ στα παιδιά μας, δημιουργώντας έτσι μια ξεχωριστή γιορτή που θα μείνει αξέχαστη. Κλείστε λοιπόν και την ημερομηνία σας για τα γενέθλιά σας. Φυσικά σας περιμένουμε και για τις καθημερινές θεματικές μας ενότητες στο σπίτι των συναισθημάτων στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, εκεί στο στενό που ήταν οι Τρεις Μαρίες και το Μπουντουάρ. Τηλεφωνικά μας βρίσκεται στο 24670222044. Φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram.
0: Λοιπόν, Χέλεν, έχω ένιγμα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, θα μπορούσε να μας βοηθήσει ο Τασέτας αυτό. Mm. Αν μας ακούει, μπορεί να στείλει την απάντησή του.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα τη δώσω την απάντηση αμέσως. Θα τη δώσω λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, πριν πούμε αντίο.
1: Ωραία.
0: Πώς λέγεται η μελισσούλα που δεν παράγει μέλι?
1: Σούλα.
0: Ρε, Έλενα, τα ξέρεις έτσι. Τα ξέρεις έτσι.
1: Έχω γίνει πάρα πολύ καλή.
0: Ρε, Έλενα.
1: Λοιπόν, τις προάλλες μου στείλε ο Δαμιανός ένα.
0: Ναι.
1: Και το βρήκα κατευθείαν. Και του λέω, δεν ξέρω αν είναι αυτό, αλλά αν είναι ακόμα και αν δεν είναι αυτό, έχω δώσει πολύ καλή απάντηση. Και μου λέει, αυτό είναι, πού το ήξερες?
0: Αν είναι,
1: λέω, έχω γίνει καλή.
0: Από κάπου τα διαβάζεις και εσύ.
1: Όχι, ρε, και έχω πιάσει το σκεπτικό. Λοιπόν, θάνατη.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα μπορεί να πας και για 20. Ξανά. Back-to-back. Μπορεί.
0: Μάλιστα.
1: Για τα δύο από τα τρία είμαι σίγουρη ότι τα ξέρεις. Mm-hmm. Για το τρίτο δεν είμαι σίγουρη. Mm-hmm. Θα ξεκινάω λοιπόν από το πιο δύσκολο. Mm-hmm. Όχι πολύ δύσκολο, αλλά σχετικά δύσκολο.
0: Ναι.
1: 1990. Λέοναρντ Μπέρνστάιν.
0: Α, Μπέρνστάιν είναι ο διευθυντής ορχήστρας.
1: Μπράβο! Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. Άρα το έχει σίγουρο το 20, το λέω από τώρα. Μπε σε ψυχολογία νικητή. Μπε σε ψυχολογία 20.
0: Ναι, ναι.
1: 1995. Ελένη Βλάχου.
0: Ελένη Βλάχου.
1: Ναι.
0: Ο μπαμπάς της είχε την καθημερινή, μπράβο, εκδότρια.
1: Και δημοσιογράφος.
0: Και δημοσιογράφος φυσικά.
1: 2004 και είσαι έτοιμος για να γαζώσεις με 20.
0: Πόσο εύκολο είναι το επόμενο.
1: Πανεύκολο.
0: Ναι.
1: Πανεύκολο και τεράστιο επίσης. Ναι. 2004 πεθάνει σαν σήμερα ο Βλάσης Μπονάτσος.
0: Βλάσης Μπονάτσος. Σαν σήμερα πέθανε ο Βλάσης, ρε παιδιά. Πότε,
1: είπες.
0: 2004. Τι μορφή είχε ο Βλάσης. Ηθοποιός, τραγουδιστής, showman.
1: Τα είπες όλα και παίρνεις καθαρά ένα 20 και σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλληνα. Τελειώσαμε.
1: Τελειώνουμε αφού πάμε λίγο και αβοκάντο. Στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο θα πάμε. Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Θα πάμε όμως αβοκάντο και για όλα τα υπόλοιπα τα ωραία του. Θα πάμε για τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake. Με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά. Χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack, το υπενθυμίζω. Για όλες τις ώρες της ημέρας, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό. Θα πάμε αβοκάντο για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας. Χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα η χυμή μας στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, έτσι. Ειδικά τώρα που είναι το διάστημα που ξεκίνησαν οι ιώσεις και οι γρήπες και οι αρρώστιες. Με ένα μπουκαλάκι την ημέρα είστε περδικιά. Όσοι το έχετε προλάβει και είστε στην αρχή, θα το γλιτώσετε, σίγουροι να είστε. Όσοι έχετε ήδη αρρωστήσει, θα βοηθήσει πάρα πολύ να επανέλθετε πολύ πιο γρήγορα το ginger shot. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας επίσης, με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Παιδιά, δεν τελειώσαμε για σήμερα. Πάει Τετάρτη.
1: Ωραία.
0: Αύριο Πέμπτη.
1: Πέμπτη, ωραία μέρα.
0: Που έχουμε και ευρωπαϊκούς αγώνες ποδοσφαίρου επίσης, με Παναθηναϊκό, Όφι, νομίζω και Ολυμπιακός αν παίζει.
1: Παίζει βρε, πώς δεν παίζει. Δεν είπαμε θα τα δούμε όλα μαζί, ναι, παίζει, το ένα παίζει, μετά το άλλο.
0: Σωστά, σωστά. 8 η ώρα παίζουμε εμείς.
1: Μετά, οπότε, παίζουν οι μεγάλες ομάδες.
0: Μετά παίζουν οι μεγάλες. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ο Γιάννης ο Μπουτζίκας έρχεται στις 2. Από μένα και την Έλενα.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 2.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
1: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος, 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες.

είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σου σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων, σας έχω νέες κυκλοφορίες από James Arthur, Deep Dish και τη συνεργασία του Glockenbach με τον Callum Scott. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο και σούπερ συνεργασία Gabriel και Paco Amoroso, Pink Panthers και Fred Again στο Sexy Magic.

0: μέσα από το νέο παιχνίδι GTA 6. Αυτό ήταν το Sexy Magic από Gabriel και Paco Moroso, Pink Panthers και Fred Again στο New Music Show. Και μου είναι λίγο απίστευτο το impact που έχει ακόμη στη μουσική ο James Arthur. Ο Βρετανός ολοκλήρωσε την πρώτη του ευρωπαϊκή περιοδία σε μεγάλες αρένες ως πρώτο όνομα, με όλα τα shows να είναι sold out. Το ίδιο έγινε και σε Αγγλία και σε Ιρλανδία, και μάλιστα δύο βραδιές ήταν στο O2 του Λονδίνου μπροστά σε 40.000 fans. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε ακόμη ένα διάφορο τραγούδι για μένα, το Waste My Tears, αλλά εφόσον αρέσει σε όλους τους θαυμαστές του, εγώ περισσεύω. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hi, this is James Arthur. You're listening to the New Music Show.

Άλιους και Λίζα Άγιαξ στο Trigger Point στο New Music Show και η δημιουργία του Physical χρειάστηκε αρκετό χρόνο και πολλή δουλειά για τους Deep Dish. Αφιέρωσαν μεγάλο διάστημα στο στούντιο, πειραματιζόμενοι με διαφορετικές εκδοχές του track και δοκιμάζοντάς το ζωντανά στην πορεία. Η ανταπόκριση των fans σε κάθε περίπτωση τους έδινε ακόμη μεγαλύτερη χαρά και παράλληλα περισσότερη σιγουριά για την τελική του κυκλοφορία. Ακόμη και μετά από 20 χρόνια και παρά το γεγονός ότι αρκετές φορές ο καθένας τους ακολούθησε τον δικό του δρόμο, παρέμεινε ζωντανό το κοινό τους ένστικτο. Η ανάγκη να δημιουργούν κάτι πρωτότυπο, ξεχωριστό και διαχρονικό. Αγαπημένοι Deep Dish από την εποχή του Flashdance τώρα επιστρέφουν με το Physical στο New Music Show.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
3: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
2: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385 022050. Δρόμοι καριέρας 2026.

0: Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-0-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
3: Αντένες FM 93,6.
4: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
5: Hi all, this is Rosalia.
6: Hey guys, it's Camila Cabello.
7: Hi, this is Shakira.
8: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
9: Hi, this is Adele.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Hey, it's Miley Cyrus.
12: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
4: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Κουτζίκας και ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε συνέχεια αυτή την ώρα. Somber και My Body Isn't Ready. Και πάω τώρα στους αγαπημένους Avalon Rockstone, οι οποίοι όμως δεν συνεχίζουν μαζί και το project πλέον το κρατάει μόνος του ο Avalon. Το 2026 είναι μια χρονιά μετάβασης προς μια άλλη ταυτότητα για τον παραγωγό, ενώ ο Rockstone διατηρεί τη δημιουργική του συμμετοχή. Το πρώτο του solo single είναι το For Nothing, το οποίο έχει ένα ελαφρώς νοσταλγικό dance pop χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα τραγούδι που περίμενε πολύ καιρό για να κυκλοφορήσει και μιλάει για το όταν δεν δίνουμε ποτέ το οριστικό τέλος εκεί που πρέπει. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα για τον Avalon στο New Music Show.

Ήταν ο Cyril, διασκευάζει Cores και Breathless. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005, όταν το Precious των Depeche Mode ήταν το πρώτο single από το 10ο άλμπουμ του Playing the Angel. Αναφέρεται στα παιδιά του Martin Gore κατά τη διάρκεια του διαζυγίου του και το έγραψε υιοθετώντας την οπτική του γωνία σχετικά με όσα βίωναν καθώς οι γονείς τους χώριζαν. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 4 στην Αγγλία και είναι το τελευταίο του top 10 μέχρι σήμερα εκεί. Στην Αμερική σκαρφάλωσε μόνο μέχρι το νούμερο 71, όμως κατάφερε να ανέβει στην κορυφή σε χώρες όπως Ιταλία και Ισπανία. Τη σκηνοθεσία του βίντεο ανέλαβε ο UF Late, ο οποίος χρησιμοποίησε σουρεαλιστικές εικόνες, ψηφιακά δημιουργημένες, αντί να απεικονίζει κατά χράμα το διαζύγιο ή την οικογενειακή κατάσταση. Το Precious λοιπόν έχει γίνει χρυσό σε Γερμανία και Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 21 χρόνια.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hey guys, it's Moss Kenner and you're listening to my brand new single.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2 4 6 7 0 85 7 58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
8: Στις 14 Οκτωβρίου του 1964, σαν σήμερα, ο drummer των Rolling Stone, Charlie Watts, παντρεύτηκε την τότε αγαπημένη του, Shirley Shepard, στην οποία υποθέτουμε ότι αρέσουν τα ρούχα του σχεδιαστή Ralph Lauren, που γεννήθηκε στην Αμερική το 1939 σαν σήμερα και σίγουρα θα πρόλαβε την ασπρόμαυρη τηλεόραση. Η τηλεόραση λοιπόν ήταν ασπρόμαυρη μέχρι που το 1964 σαν σήμερα η Philips άρχισε να πειραματίζεται με την έχρωμη τηλεόραση. Αυτές οι τηλεοράσεις

0: Παγκόσμια ημέρα τυποποίησης και προτύπων.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη. Ο Γιάννης Μπουτσίκας. Αυτή ήταν μια ανέλπιστη χορευτική επιτυχία. Ξεκίνησε από την Αγγλία, κατακτά όλη την Ευρώπη σιγά σιγά. Πρόσπα και Κλούνη στο Free Your Mind. Και πάω τώρα στη συνεργασία του Glockenbach με τον Callum Scott, η οποία εξερευνά τον χώρο ανάμεσα στην άφιξη και τον αποχαιρετισμό ή ανάμεσα στην σιγουριά και την απόσταση. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμη. Πρόκειται για μια ιστορία σχετικά με την αίσθηση ότι κάπου στην πορεία μπορεί να συναντήσουμε κάποιον στον οποίο απλώς δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Το έγραψε ο Glockenbach, όπως ακριβώς γίνεται με όλες τις κυκλοφορίες του, ενώ η χαρακτηριστική φωνή του Callum Scott δίνει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η LP με το Don't Stop. Μετά από πολύ καιρό ακούσαμε κάτι πολύ ωραίο από αυτήν. Και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ο Jamie Woon έχει περιγράψει την διαδικασία της δημιουργίας του Night Air ως μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του πρώτου του άλμπουμ. Αρχικά έβαλε τον μπάσο σε ένα Casio keyboard και μετά βρήκε τη μελωδία. Το τραγούδι που το Pitchfork το χαρακτήρισε ως άψογα κατασκευασμένο και το Observer έγραψε ότι ήταν μαγικό, ήταν το ιδανικό ξεκίνημα στην καριέρα του Βρετανού καλλιτέχνη. Μπορεί να μην έφτασε στις υψηλότερες θέσεις των charts, είναι όμως από τα μεγαλύτερα underground hits των τελευταίων ετών. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Σε πράσινο! Ξύπνα,
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγρά φακών επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά

0: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης. Στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
1: Αντένες FM 93,6.

πρώτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη ο Γιάννης Μπουτζίκας σε αυτή ήταν μια της μεγαλύτερης επιτυχίας της χρονιάς. Τίμι Μπάλα και Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 14 Οκτωβρίου 2014 η Κέσα μήνυσε τον μακροχρόνιο παραγωγό της Dr. Luke σε μια προσπάθεια να λυθεί το συμβόλαιο της μαζί του. Είχε αναφέρει ότι για χρόνια την είχε κακοποιήσει σωματικά, λεκτικά, συναισθηματικά αλλά και σεξουαλικά, με τον ίδιο βέβαια να έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Οι δύο πρώην φίλοι μετά από χρόνια στις δικαστικές αίθουσες κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Με αφορμή όλα αυτά, εμείς σας θυμηθούμε το πρώτο της mega hit TikTok εδώ.

και Καρόλα διασκευάζουν Do For Love στο New Music Show. Και στις αρχές του 2006 ο James McVie και ο Connor Ball των Vamps μπήκαν στο στούντιο με τον παραγωγό Alex Stacey για να σχηματίσουν ένα νέο alternative pop συγκρότημα και το οποίο ονόμασαν Dream House. Πριν από λίγες μέρες έβγαλαν το δεύτερο single τους Dreaming Alone, όπου συμπεριλήφθηκε στο soundtrack του καινούργιου video game FIFA 27. Το track του είχαν παίξει στα πρώτα live τους τον Μάρτιο και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο energetic track τους. Είναι η τελευταία μας νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Show, σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα, Timmy Trumpet και Alef Alben στο Chase the Feeling. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο, την ίδια ώρα, εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
0: Ποικιλία. Εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Niku.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας. Και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες.
0: Στιβαρές πόρτες.
3: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές. Γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennas 936.
8: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Wolt.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς

0: Αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
3: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΕΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
5: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Διευθυντήριο Βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Τραρανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 2467083502.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες. Επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το

0: κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
7: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα

0: ειδικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών AT. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών AT. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
2: Αντένες FM 93,6.

93 και 6 Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες. Hear the clock ticking on the wall.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε. Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.

0: κάνω για να βρω υλικά. Να ξέρετε αυτό.
1: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
3: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
8: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
6: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
5: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Στις 14 Οκτωβρίου του 1964, σαν σήμερα, ο drummer των Rolling Stone, Charlie Watts, παντρεύτηκε την τότε αγαπημένη του, Shirley Shepard, στην οποία υποθέτουμε ότι αρέσουν τα ρούχα του σχεδιαστή Ralph Lauren, που γεννήθηκε στην Αμερική το 1939 σαν σήμερα και σίγουρα θα πρόλαβε την ασπρόμαυρη τηλεόραση. Η τηλεόραση λοιπόν ήταν ασπρόμαυρη μέχρι που το 1964 σαν σήμερα η Philips άρχισε να πειραματίζεται με την έγχρωμη τηλεόραση. Αυτές οι τηλεοράσεις ήταν κάποτε σπάνιο φαινόμενο.

0: ειδήσεις και προτύπων.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά

0: 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική. Που θα κάνει τη διαφορά. DJ Γιάννη Σταύρου. Γιάννη Σταύρου. Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό. DJ Γιάννη Σταύρου. Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ. Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916. Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12.
1: Diamonds are forever. Antennas 936.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.